0: Your husband is coming.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: sei che margherita è bella.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: 25.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αν δεν ήμουν απλά σου, κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, εννοείται σε ζωντανή μετάδοση, σε ζωντανή σύνδεση, ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί. Η ώρα είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά. Ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα μας τα πει όμως στη συνέχεια και για σήμερα και για αύριο και για το τι θα πρέπει να περιμένουμε από Δευτέρα ο Νίκος Καντερές, ο καλός φίλος, ο μετεωρολόγος μας. Σήμερα φίλες και φίλοι, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά βεβαίως. Άρα, τις καλημέρες μας, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου, καλημέρα Μαρία. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη από τις 7.30 και μετά θα την ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας studio@realfm.gr.

0: Τι να πεις, έρχομαι εδώ και βλέπω τόσα mail, τόσα μηνύματα για καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, να είστε καλά κυρία Αποθητή, καλή Κυριακή. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο έχουμε σε όλους μας. Εδώ στην πρωινή μας ακροάση, όπως πολλά χρόνια, με όμορφα ελληνικά τραγούδια, ενημέρωση και μηνύματα. Και φυσικά Γιάννη Παπαγιάννη, κυρία Εύα Δελούδη από την Ερέτρια. Φαν, μεγάλη φανατική ακροάτρια της εκπομπής και του ραδιοφώνου μας και την ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Εύα και την κυρία Αποθητή. Πάντα ξεκινάμε με μηνύματα. Ο Σπύρος από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και καλό καλοκαίρι, να είσαι καλά Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Μωύσογλου, καλημέρα Γιάννη. Ένα όμορφο Σάββατο για όλες και για όλους. Η καλύτερη εκπομπή που περιμένουμε πώς και πώς. Πάντα το ραδιόφωνο μας ενώνει, ακόμα και αν τα βλέφαρα κλείνουν. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Άρχοντα. Καλημέρα στον Ανδρέα. Αύριο θα το θέσω το. Αν μπορείς, Ανδρέα, να μου στείλεις ξανά το μήνυμα αύριο, το email. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο για να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέ από το Εγάλο. Να σε καλά Μπάμπη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Παρακαλώ, το κράτος κοφεύει στο φαινόμενο των υπερηλίκων οδηγών που ανανεώνουν τα διπλώματα λαδώνοντας επίορκους γιατρούς. Είναι συνυπεύθυνοι, βλέπει το έγκλημα και δεν κάνει τίποτα η πολιτεία. Προχθές σώθηκαν παιδί και μητέρα από την αντίληψη της οδηγού. Αλήθεια, τι περιμένουμε το επόμενο θύμα για κροκοδίλια δάκρυα. Καλημέρα κύριε Αντωνίου. Αναφέρεται στο παραλίγο, στην παραλίγο τραγωδία. Ευτυχώς η γυναίκα είχε γρήγορη αντίληψη και τράβηξε το παιδί της μακριά από το αυτοκίνητο. Είδαμε το βίντεο από την Αύπακτο. Σε αυτό προφανώς αναφέρεται ο φίλος ο Θόδωρος. Γλίτωσε η γυναίκα και το παιδί από του χάρου τα δόντια. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Παλιό φίλος ο Κωνσταντίνος. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά εκεί στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Με υγεία, δύναμη και πάντα χαμόγελα σε όλους σας. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την όμορφη Κάρπαθο. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα πιστή στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, περιμένουμε το σχολιασμό της επικαιρότητας από εσένα και τους συνεργάτες σου, τους αξιόλογους συνεργάτες σου. Την καλημέρα μου σε όλους με υγεία. Να είστε καλά κυρία Δήμητρα, καλημέρα και από εμάς αγαπητή Δήμητρα Ρίγα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα Νίκο, να σε πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα Γιάννη από Λάρισα, από την πόλη που τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους της. Καλημέρα και στο Θανάση, το φίλο από τον ξηροπόταμο Δράμας. Έχουμε ξυπνήσει από νωρίς με τον μικρό μου γιο το Ζήση και περιμένουμε να σε απολαύσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Τι να πεις, όταν παίρνουμε τέτοια αγάπη, τέτοια μηνύματα, είναι φοβερό. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τον Πειραιά που διαμαρτύρεται για την εικόνα της διοίκησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον χθεσινό αγώνα μπάσκετ. Καλημέρα Δημήτρη. Τοξικότητα στο φουλ φίλε. Καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι. Μετά το Δημήτρη το φίλο από τον Πειραιά. Γιάννη καλημέρα και καλή εκπομπή. Η προσθήκη των δύο νέων πολιτικών κομμάτων και η πιθανή είσοδος και τρίτου επιφέρει πλέον μια διαφοροποίηση στο πολιτικό παζλ ενώπιση των εκλογών. Όποτε αυτές και αν γίνουν, γράφει ο φίλος ο Νίκος ο Σάντσις. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Αυτό προκύπτει και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά και από την διαχείριση των πολιτικών δεδομένων που έχουμε εμείς στο ρεπορτάζ σε σχέση με τις εκλογές. Οι εκλογές όπου πολλοί λένε πως θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, αλλά οι πιο καλά μοιημένοι στα του ρεπορτάζ και αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται μερικές κινήσεις που ότι γίνονται στα πλαίσια του λεγόμενου πολιτικού ευνηδιασμού, όλα δείχνουν Σεπτέμβριο. Βέβαια, τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει ο Πρωθυπουργός μετά τον 15 Αύγουστο για να σας δώσω και μερικά έτσι χαρακτηριστικά της επικαιρότητας και του πολιτικού ρεπορτάζ. Μην ξεχνάτε ότι χθες είχαμε μία κίνηση που κατά τη γνώμη μου όχι απλά μυρίζει εκλογές. Μυρίζει, για να μην πω βρωμάει, από χιλιόμετρα μακριά. Όποιος δηλαδή έχει μια μικρή εμπειρία από τέτοια δεδομένα και βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κινούνται τα πράγματα, θα καταλάβαινε η ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερακάκη χθες στη Βουλή ότι αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο των λογαριασμών για οφειλές στο δημόσιο, ως ένα βαθμό θα μπορούσε να είναι και ένα εντός εισαγωγικών προεκλογικό μέτρο που δείχνει εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, οι πιθανότητες για εκλογές στις αρχές του φθινοπόρου είναι 50-50. Σας έχω πει πώς ακριβώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός θα πάει τις διακοπές του στα Χανιά ή όπου αλλού πάει. Θα πάμε και εμείς για τα μπάνια του λαού. Επιστρέφοντας τον 15 Αύγουστο, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Θα δει τις δημοσκοπήσεις τις οποίες έχει μπροστά του. Θα αξιολογήσει τα πολιτικά γεγονότα. Θα δει ποιες θα είναι και οι διεθνείς συγκυρίες. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, κατά 50% τουλάχιστον, όχι απόλυτα πιθανό, ούτε 100%, αλλά κατά 50%, να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Εάν ο Πρωθυπουργός δει ότι δεν του βγαίνει για τον α ή β λόγο, ή δεν τον βολεύει, ή δεν τον συμφέρει, ή δεν τον αξιολογεί έτσι όπως πρέπει, για εκλογές θα πάει σε εκλογές κατά πάσα πιθανότητα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Έχουμε πει πώς ακριβώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και ποιο είναι το θέμα που δημιουργεί σοβαρό θεσμικό ζήτημα όσον αφορά την προεδρία, την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Αθήνα. Δεν ήθιστε, δεν είναι σωστό, δεν πρέπει η ανάληψη της Προεδρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπέσει με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πρέπει να έχει εκλεγεί κυβέρνηση, είτε μετά από την πρώτη είτε μετά από την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ακόμα και αν είναι αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας ή κυβέρνηση εθνικού σκοπού, να έχει προκύψει όμως από εκλογές, να μην είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση δηλαδή που οδεύει τη χώρα σε εκλογές. Χθες ο Αντώνης Σαμαράς, παρά τα όσα υποστήριζαν ορισμένοι φίλοι και μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος. Είπε είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσω στο μέλλον. Φαίνεται ότι την αφήνει την πόρτα ανοιχτή. Ότι δηλαδή είναι πιο κοντά στο θα δημιουργήσει κόμμα παρά στο να μην δημιουργήσει. Μένει αυτό να το δούμε βεβαίως με επίσημη ανακοίνωση και πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς είπε χθες από την Κρήτη ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Και παρότι πιέστηκε από τις ερωτήσεις, δεν απάντησε ποιες αποφάσεις είναι αυτές. Στο Πασόκ, όπως καταλαβαίνετε, έντονες οι ζυμώσεις, η πίεση των δημοσκοπήσεων και η τρίτο-τέταρτη θέση που εμφανίζεται το κίνημα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δημιουργεί μεγάλο άγχος και βάρος στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση γίνεται για το αν θα πρέπει να μπει Λουκέτο ή όχι. Πέρασε η πρόταση του Φάμελου. Αντίθετη στην πρόταση ήταν Πολάκης, Παπάς και κυρία Δούρου. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή για τις τελικές αποφάσεις. Τι θα γίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ? Θα συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Θα το κλείσουν το μαγαζί? Θα αναστείλουν τη λειτουργία του για μερικούς μήνες? Τι θα γίνει με τις χρηματοδοτήσεις, με τις πληρωμές των υπαλλήλων, με τα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις υποχρεώσεις που έχει ως αφημείο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε τρίτους? Προφανώς θα βρεθεί ένα μοντέλο στην περίπτωση που αναστείλει τη λειτουργία του για να τρέξουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις χωρίς να χρεοκοπήσει το μαγαζί. Ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά κάθεκτος και αυτός στο δικό του μοτίβο. Είναι καβάλα στο άλογο όσον αφορά τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις απέναντι στο Πασόκ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό μάλλον βολεύει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλει ο Μητσοτάκης να παίξει στο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Έψαγνε έναν μπαμπούλα εξ αριστερών η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για να παίξει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα, που στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι τον έχει κερδίσει 5 φορές σε εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και γιατί αυτό μπορεί να συσπυρώσει ένα κομμάτι μετριοπαθών και κεντροδεξιών ψηφοφόρων που στο άκουσμα του ονοματεπωνύμου Αλέξης Τσίπρας θα σηκωθούν από τον καναπέ και θα πάνε μαζικά στις κάλπες. Αυτά λένε στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δημοσκόποι μου λένε ότι Δεν προκύπτει διάθεση για μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, μακάρι να διαψευστούν και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με το παρελθόν, κυρίως από τα νέα παιδιά, από τους νέους ανθρώπους που θα συμμετέχουν μαζικά στις εθνικές εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Άρα λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι αυτά, φίλες και φίλοι, με βομβαρδισμό δημοσκοπήσεων την προηγούμενη και την προηγούμενη εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια-δύο δημοσκοπήσεις, να βγαίνουν και να έχουν ορισμένα εξαιρετικά, κατά την γνώμη μου σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είχαμε την τοποθέτηση του, μάλλον όχι την τοποθέτηση, την πρόταση από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε τον νεαρό, τον τριαντάρη Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ένα πρόσωπο που διατηρεί πολιτικές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά και με τον Κώστα Καρμαλή. Παιδί του Αντώνη Σαμαρά είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, και σιγά σιγά στην εξέλιξή του όσον αφορά την πολιτική του πορεία. Δελφινάκι, πάμε. Έτσι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος είναι από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ίσως το στέλεχος με το μεγαλύτερο πέρασμα στην νεολαία, είναι και ο ίδιος νέος, έχει πολύ δυνατή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και ένα προφίλ δεξιό, λαϊκό δεξιό, που θέλει να τονώσει ο Μητσοτάκης στην πορεία προς τις εκλογές. Χθες απεβίωσε ο Γιώργος Σουφλιάς, ένας μετριοπαθής πολιτικός, κορυφαίος πρώην υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Από τους λεγόμενους βαρόνους, τους γαλάζιους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουν φύγει όλοι από τη ζωή και μένει μόνο ένας. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 90+. Όλη η γενιά των παλιών βαρόνων της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, μένει κι άλλος ένας, συγγνώμη. Και ο Στέφανος Μάνος. Ήταν εκείνη η παλιά γενιά. Μιλτιάδης Εύερτ, Γιάννης Βαρβιτσιώτης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Σουφλιάς, Στέφανος Μάνος. Εκείνη η παλιά γενιά των βαρόνων, έτσι τους λέγαμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, που διαχειρίστηκαν ως κορυφαίοι υπουργοί, οι πρόεδροι του κόμματος, στις τύχες της κεντροδεξιάς φιλελεύθερης παράταξης. Να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ένας μετριοπαθής πολιτικός, κάτι το οποίο το τόνισαν όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί στις δηλώσεις τους μετά την απώλεια του πρώην υπουργού. Σε εμάς το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν γνωστός με το παρατσούκλι, ας το πούμε έτσι, ο Σαρακατσάνος, γιατί είχε σαρακατσάνικη καταγωγή. Εκλεγόταν στη Λάρισα ο Γιώργος Σουφλιάς, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και ένας εκ των κορυφαίων υπουργών. Διετέλεσε υπουργός οικονομίας, οικονομικών, διετέλεσε υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων. Τότε ήταν ενιαίο και ένα μεγάλο το Υπουργείο, μαζί η ενέργεια, μαζί οι υποδομές, μαζί οι μεταφορές. Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως και αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής μια περίοδο και μετά ήρθε ως απόλυτα δικαιωμένος και καταχειροκροτούμενος εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Σουφλιάς διεκδίκησε την αρχηγία από τον Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο του 97, ήρθε δεύτερος, πρώτος ο Καραμαλής, τρίτος ο Μιλτιάδης Εύερτ και τέταρτος ο Βίρονας Πολύδωρας. Τις μετριοπαθούς κεντροδεξιάς σχολής ο Γιώργος Σουφλιάς, υφυπουργός και αυτός στις πρώτες κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Και ένας από αυτούς που έτρεξε τα μεγάλα έργα, φίλες και φίλοι, τα μεγάλα έργα κυρίως στην Αττική. Και αυτός ο οποίος παρέλαβε σκυτάλι από την κυβέρνηση Σιμίτης, τα μεγάλα έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αναφέρομαι και στα μεγάλα Ολυμπιακά έργα αλλά και στα έργα υποδομής, όπως ήταν η Αττική Οδός και άλλα μεγάλα έργα με μεγάλη δυνατότητα, δηλαδή οδικής και πολυδομικής παρέμβασης. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε πολλά μηνύματα ήδη. Να πω την καλημέρα μου στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Καλημέρα Λάμπρο. Μου γράφει ο Λάμπρος, μπράβο Γιάννη στο Μητσοτάκη που κατάφερε να διαλύσει την αντιπολίτευση. Καλημέρα στον Νίκο από τον Πειραιά. Ένα έχω να πω, Γιάννη. Φούφουτος, ο καλύτερος καλλιτέχνης του Τσίπρα.
1: Σίγουρα είναι εντάξει. Δεν...
0: Καλημέρα στον coach ο Μιχάλη. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Βλέπω άλλα 50 μηνύματα εδώ πέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο coach ο Μιχάλης, ο Μαργαρίτης, ο φίλος ο Στέφανος ο Κακανάκης. Καλημέρα στον αγαπητό Παύλον, στον κύριο Νίκο Λογοθέτη, στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο, το φίλο μου. Καλημέρα στον αγαπητό, στην αγαπητή Νάγια. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο αγαπητό. Καλημέρα στον Γιάννη το Μιχελάκη. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Δυνατό τρέξιμο. Καλημέρα στον Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Πέτρο. Να είσαι καλά Πέτρο. Καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δώστε μου μερικά λεπτά να πάμε στον Αντώνη Μιλωνάκη. Να σχολιάσουμε πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων μερικά πράγματα. Καλημέρα Αντώνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Δεν προλαβαίνεις να λες καλημέρες.
0: Μετά θα διαβάσω όμως τα μηνύματα αναλυτικά όλα αυτά. Ναι.
2: Πολλά λοιπόν, γεννητούρια, πολλά γεννητούρια.
0: Ναι, ναι. Για πες μας τώρα, οι πρώτες γυναίκες στο στρατό. Νομίζω ότι δεν πήρε τη διάσταση που έπρεπε να πάρει, αλλά πώς το αντιμετώπισαν. Για πες μας εσύ που έχεις εικόνα.
2: Έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει χρόνια τώρα. Η εξίσωση των ανδρών και των γυναικών πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα. Σωστή η κίνηση αυτή. Νομίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι στο στρατό, πρέπει να περάσουν από αυτό το οποίο περνάνε και οι άντρες. Όλοι πρέπει να υπηρετούμε την πατρίδα μας. 12 μήνη θητεία, με πολλά μπόνους βεβαίως για την επαγγελματική τους ζωή.
0: Πώς μπαίνουν μέσα από ΕΣΟ, πώς μπαίνουν και
2: κοίταξε,
0: τα κοράκια.
2: Κοίταξε, έτσι θα αρχίσουν να μπαίνουν. Γιατί οι πρώτες είναι περίπου 100. Νομίζω ότι θα φτάσουν στο σύνολο. Όλο τον ΕΣΟ δηλαδή, να ξεπεράσουμε τις 500 στο τέλος.
0: 500 είναι... κάθε χρονιά.
2: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αρκετός κόσμος.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να θα πολλαπλασιαστούν. Θα είναι πάρα πολλές οι γυναίκες. Νομίζω ότι στη Λάρισα, στη Λαμία παρουσιάζονται στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Η εκπαίδευση μαζί με τη θητεία τους είναι 12 μήνες. Θα πάνε και στις μονάδες κανονικά. Δηλαδή δεν έχει απλά. Θα είναι 12
0: μήνες. Όταν λες θα πάνε στις μονάδες, θα έχουν διοικητικά πόστα ή θα είναι και μάχημες.
2: Διοικητικά όχι. Μάχημες κανονικά. Γιατί μάλιστα. Δεν είναι διοικητικό πόστο. Από αυτές θα ξεκινήσουν να βγαίνουν και δόκιμοι, να ξέρεις. Όπως η μέρα. Θυμάσαι όταν πήγε.
0: Η εξωματική.
2: Η εξωματική. Έφερε δόκιμη. Θα είναι κανονικά όπως οι άντρες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Ναι.
2: Οι γυναίκες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους, διότι η πατρίδα θέλει βοήθεια. Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί.
0: Ναι. Τώρα βέβαια με επιπλέον 500 ή 1000 γυναίκες, χτύπα ξύλο, αν όμοι γέννητο συμβεί το παραμικρό, δεν σώζει την κατάσταση. Διαφορετική είναι η πόλεμη σήμερα.
2: Βεβαίως είναι διαφορετική η πόλεμη. Οι γυναίκες όμως σε αυτούς τους πολέμους θα δεις ότι θα πολλαπλασιάζονται και θα έχουν θέση.
0: Ναι.
2: Διότι θα μπορούν να χειρίζονται. Σήμερα η πόλεμη δεν είναι εφοπλουλόχοι και πήγαινε στο βουνό πάνω και τρέχα με κουμπιά.
0: Έτσι.
2: Οι γυναίκες νομίζω ότι είναι πανέξυπνες.
0: Ναι, είναι δεν το συζητάμε. Είναι πανέξυπνες και κυριαρχούν παντού και πολύ αποτελεσματικές.
2: Είναι οργανωτικές πολλές φορές από τους άντρες, οι οποίοι είμαστε και λίγο τσαπατσούλιδες.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει όλα τα κορίτσια και όλοι οι γονείς να προσαρμόσουμε τα παιδιά μας σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Πίσω από όλη αυτή την ιστορία βλέπεις και κάποια μελλοντική, δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Προφανώς και τα μπόνους και όταν δίνουμε εξετάσεις στον ΑΣΕΠ. Βεβαίως και πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Τι αποζημίωση θα παίρνουν οι γυναίκες?
2: Όπως παίρνουν οι άντρες. Στην παραμεθόριο 100 ευρώ, 50 ευρώ στο εσωτερικό. Ακριβώς, δεν είναι.
0: Είναι ακριβώς τα ίδια. Και η διάρκεια της θητείας.
2: 12 μήνες.
0: 12 μήνες, μάλιστα.
2: 12 μήνες.
0: Όπου και αν υπηρετείς 12 μήνες.
2: 12 μήνες, ναι, είναι 12 μήνο κλειστό.
0: Ναι.
2: Είναι 12 μήνο κλειστό.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας.
0: Έχουμε χαρακτηριστικά ποιες γυναίκες πήγαν και δηλώσαν, δηλαδή τι ηλικίες, από ποια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας
2: υπάρχουν κάποια. Από όλες γεωγραφικές περιοχές, Γιάννη, από όλες γεωγραφικές περιοχές, όπως και στην Αττική, η Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια, και οι ηλικίες είναι από 18 μέχρι 26-27 χρόνια.
0: Ναι. Οι πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν που πήγαν στο στρατό, πήγαν στη Λαμία.
2: Στη Λαμία, ναι, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας.
0: Ναι. Μόνο εκεί δηλαδή εμφανίστηκαν, μόνο εκεί παρουσιάστηκαν.
2: Μόνο εκεί, ναι. Είναι και, γιατί έχει και την υποδομή και τις υποδομές. Να μπορεί, γιατί και οι γυναίκες έχουν λίγο διαφορετικό. Ναι. Θέλουν μια διαφορετική φροντίδα. Δεν, θα το καταλαβαίνω.
0: Ναι, προφανώς. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια βιντεάκια που πηγαίνουν τα κορίτσια. 75 πήγαν την πρώτη μέρα να παρουσιαστούν ως εθελόντριες στο στρατό και ήταν μαζί με τους γονείς τους.
2: Ναι,
0: μια εικόνα την οποία έχουμε συνηθίσει για άντρες, για αγόρια.
2: Ναι, μα είναι καλό για
0: αυτό. Ναι,
2: βέβαια
0: είναι
2: πρέπει
0: καλό.
2: Πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία μας. Ναι. Δεν είναι μόνο να λέμε η πατρίδα, η πατρίδα. Ποια η πατρίδα, η πατρίδα θέλει φροντίδα. Η πατρίδα θέλει κάποιος να την υπηρετήσει.
0: Ναι. Να πούμε μερικά πράγματα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που σχολιάζεις, Αντώνη, και μετά τους τίτλους ειδήσεων θα πούμε τα πολιτικά.
2: Ναι.
0: Προσέξτε, έχει σημασία.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος,
0: γιατί...
2: ξέρεις. Γιατί την είχαμε κάνει την πρόταση πάρα πολλά
0: χρόνια. Βεβαίως. Να πούμε ότι θα αναγνωρίζεται στα κορίτσια αυτά ως χρόνος θητείας, ως προϋπηρεσία ο χρόνος θητείας. Ένα.
2: Βεβαίως.
0: Θα υπάρχει επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Δύο. Θα υπάρχει πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό για ειδικότητες όπως νοσηλεύτριες, βρέφονοι, ποιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ. Και θα υπάρχει και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων όπως είναι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι λέσχες, τα ξέρεις καλύτερα από εμένα όλα αυτά.
2: Βεβαίως. Και πρέπει, διότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα κορίτσια.
0: Ναι.
2: Τα κορίτσια δεν έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν στο στρατό.
0: Σωστό.
2: Και αν ρωτήσουμε τώρα, κάνουμε μια βόλτα στον δρόμο και ρωτήσουμε, πολλά κορίτσια θα πούνε πολύ καλή. Πολύ καλή.
0: Να πούμε ότι η ορκομοσία των πρώτων εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου με πάσα επισημότητα. Δηλαδή θα δώσει το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η Αρχηγή των Όπλων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, γιατί είναι πιθανό, μαθαίνω, ότι στο ΚΕΙ Πλαμίας, στο κέντρο εκπαίδευσης, να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ναι. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Θα γίνει. Πρέπει να το σηκώσουμε το θέμα αυτό. Καλά κάνουμε και το σηκώνουμε εδώ, αλλά πρέπει όλα τα κανάλια και οι εφημερίδες πρέπει να το δώσουν.
0: Κάτι ακόμα. Στο κέντρο το οποίο παρουσιάστηκαν οι εθελόντριες, είναι κέντρο στο οποίο υπηρετούν και εφαντάρκοι και αγόρια.
2: Βεβαίως.
0: Δεν είναι δηλαδή ένα κέντρο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τις πρώτες γυναίκες.
2: Είναι ένα μέρος αυτού.
0: Μάλιστα.
2: Δύο λόγοι. Παλιά θυμάμαστε τώρα πώς είναι.
0: Ναι, φαντάζομαι υπάρχουν ξεχωριστοί θάλαμοι.
2: Προφανώς. Και θα υπάρχουν ξεχωριστοί.
0: Δεν γίνεται
2: διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ωραία, λοιπόν.
2: Έχουμε γεννητούρια, νομίζω, αρκετά.
0: Θα μας τα πεις μετά, στον Αντώνη Σαμαρά, θα μας πεις για Αντώνη Σαμαρά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί από το διεθνές ρεπορτάζ δεν βλέπω κάτι σημαντικό σήμερα. Και να μας πεις στη συνέχεια.
2: Για τον πόλεμο στον κόλπο, Γιάννη, όπως το είχαμε πει, συνεχίζεται. Χθες το βράδυ πάλι είχαμε τα ίδια. Ο Τραμπ λέει τα δικά του, η Ταχεράνη λέει τα δικά της, κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον.
0: Θα μας πεις δύο πράγματα μετά, εκτός από τα πολιτικά, για την συγγνώμη που μας ζήτησε η Ουκρανία επισήμως μετά το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, και το δεύτερο, πού το πάει ο Ερντογάν, φαίνεται ότι μεταθέτει την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα για τον Οκτώβριο, λέει τώρα.
2: Καταλαβαίνει ο Ερντογάν αυτά.
0: Θα μας τα πεις μετά.
2: Τίποτα,
0: κάτσε, να μείνει ο κόσμος, μη μας τα πεις από τώρα. Λοιπόν, κλείνεις και σε ξαναπαίνουμε σε τρία λεπτά, Αντώνη. Λοιπόν, μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα που έχω να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο, τον Μιχάλη, που μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει για το γιατρό που του πελέκιζε. Φωτογράφιζε πάνω από 10 λεπτά, άντε γιατί μας έχουν για θυσία. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Ο φίλος ο Μαργαρίτης από Στουτγκάρδη στέλνει την καλημέρα μου σε μένα και σε όλους εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος στέλνει την καλημέρα του. Μιας και το Μουντιάλ θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου και οι περισσότεροι αγώνες θα γίνουν ξημερώματα. Σε περίπτωση που δεν τους δείτε ζωντανά, μπορείτε φυσικά να δείτε τα στιγμιότυπα των αγώνων. Και ένα ερώτημα προς εμένα. Ποια χώρα πιστεύετε ότι θα κατακτήσει το Μουντιάλ? Τώρα να σου πω κάτι, Νίκο, παρότι ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν έχω ιδέα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι εθνικές ομάδες. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι όμως ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις, Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία, Γαλλία, η Ιταλία έχει αποκλειστεί, δεν είναι, Ισπανία, ίσως και η Αγγλία, ίσως να ήρθε η ώρα της Βρετανίας, θα παίξουν σημαντικό ρόλο και θα είναι από αυτές τις εθνικές που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το Λεγοθέτη. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στον Φθήμη που στέλνει την καλημέρα του από το κτήμα με την Dream Team. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουβλιά, ενός εμβληματικού πολιτικού που άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη μεταπολίτευση. Καλημέρα στην αγαπητή Νάγια. Να σε καλά, Νάγια. Ευλογία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι καλύτερο υπάρχει σε άκουσμα. Να σε καλά, Βρενάγια μου. Πώς να μην υπάρχει κάτι καλύτερο, άμα έχουμε ακροάτρες σαν και σένα. Καλημέρα στον αγαπητό, το φίλο τον αγαπητό. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Μιχελάκης κάνει το πρωινό του τρέξιμο, παρέα με την καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Πάντα, Γιάννη, μας κρατάς παρέα με άψογο σχολιασμό της επικαιρότητας, χωρίς παροπίδες. Κάνε το τρεξιματάκι σου, Γιάννη, και εύχομαι πάντα υγεία. Είσαι δύναμη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία την Τσαλιγοπούλου, το φίλο τον Χάρη από το Μάντσεστερ, το Σπύρο τον Κόκκινο. Δώστε μου 3-4 λεπτά να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βόλες κοντά στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ στον Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν τη νύχτα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Είναι η ιερή ώρα που διαβάζουμε τα μηνύματα των πρωινών φίλων ακροατριών και ακροατών, γιατί έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσουμε, να το σεβαστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους για την αγάπη. Λοιπόν, καλημέρα στο Μαρίνο. Να είσαι καλά, Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που στέλνει την καλημέρα της και σε εμένα και στον Αντώνη το Μιλωνάκη. Καλημέρα στην αγαπητή Άννα. Να είσαι καλά, Άννα. Καλημέρα στο Δημήτριο, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα κόμματα δείχνει και ένα άλλο στοιχείο, το ότι κανένας από όλους αυτούς δεν έχει μπορέσει με το πρόγραμμά του να δώσει πραγματικό όραμα στον κόσμο. Και όσο θα πεθαίνουν οι πιο σκληροπυρηνικές μεγάλες γενιές, αυτό θα είναι όλο και πιο έντονο. Πλήρης αποτυχία, καλή δύναμη σε όλους αδέρφια. Η κυρία Ευαγγελία στέλνει την καλημέρα της. Πάντα κοντά σας τα Σαββατοκύριακα. Παρακολουθώ σταθερά την ενημερωτική σας εκπομπή. Να είστε καλά, κυρία Τσαλιγοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος ο Χάρης από το Μάντσεστερ στέλνει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ο Στάρμερ Γιάννη κατηγορείται για φυλακή απλών πολιτών λόγω αναρτήσεων στα social media. Αποτυχία στον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. Εφαρμογή αστυνόμευσης 2 μέτρων και 2 σταθμών και σκάνδαλα γύρω από την Άντζελα Ράινερ. Έχω ρεπορτάζ για τα ξενοδοχεία μεταναστών γιατί παραβρίσκομαι σε πορείες πατριωτών κάθε εβδομάδα. Είναι ζόρικα τα πράγματα για τον Στάρμερ και εγώ από αυτά τα οποία διαβάζω, φίλε Χάρη, δεν τον βλέπω να παραμένει για πολύ πρωθυπουργός. Και τι είναι πρωθυπουργός 2 ετών περίπου. Δεν έχει κάποια θητεία πολυετή που να πεις ότι έχει κάποια νομοτελειακή φυσιολογική πολιτική φθορά. Πλήρης η αποτυχία του μέχρι στιγμής. Μα σκέφτονται οι εργατικοί να τον ανατρέψουν. Να βάλουν άλλον μπροστά. Καλημέρα στον Σπύρο τον Κόκκινο. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, το Χρήστο από την Κυψέλη, που γράφει ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, γιατί εξαίρεσε από συγκεκριμένο φάρμακο για αδυνάτισμα τους άνω των 70 ετών. Η εξαίρεση, μου γράφει ο φίλος, είναι αντισυνταγματική, όχι διακρίσει και μάλιστα στα γερατιά. Τώρα τι να σου πω, Χρήστο, μήπως κάποια αρμόδια επιτροπή γιατρών συνέστησε αυτόν τον αποκλεισμό, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Νίκο, να είσαι καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Γιάννη, που μου γράφει ότι η πιο σοφή απόφαση Γιάννη του Μητσοτάκη ήταν να μην αυξήσει το όριο εισόδου στη Βουλή. Έτσι, κράτησε την αντιπολίτευση κατακερματισμένη, αφού ο κάθε επικραμένος νομίζει ότι θα πιάσει το όριο του 3% και θα μπει στη Βουλή. Το έλεγα από τότε που είχε γίνει θέμα ότι δεν πρέπει να αυξηθεί το όριο, αφού αυτό θα έφερνε συνεργασίες.
2: Αγάπη μεγάλη.
1: Ο Δήμος μου γράφει εξίσωση με τους άντρες, αλλά αυτές να παίρνουν όρια του ΑΣΕΠΗ, γυναίκες δηλαδή, λέει ο κόσμος. Ναι, αλλά πρέπει να δώσει κάποια κίνητρα, βρες, η Δήμο όμως. Αλλιώς πώς θα πάει, αν είναι ακριβώς τα ίδια κριτήρια οι άλλοι στο στρατό. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Ο λεγόμενος εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαθιστά την κανονική εργασία. Όποιος αφιερώνει 18-24 μήνες από τη ζωή του, όπως παλαιότερα πολύ στο στρατό, πρέπει να αμείβεται κανονικά. Η συμμετοχή οφείλει να αφορά άνδρες και γυναίκες με ίσους όρους, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα και συνταξιδοτικά δικαιώματα. Ο χρόνος προσφοράς έχει αξία και πρέπει να αναγνωρίζεται έμπρακτα. Συμφωνώ μαζί σας. 24 μήνες, 25 μήνες φαντάρος έκανα κι εγώ, αγαπητέ φίλε.
3: Και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά.
1: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά, φίλε. Ο Κώστας από τα Πατήσια μου λέει: ναι, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Στην υποχρεωτική στράτευση γυναικών, όπως τους άνδρες, βάσει της ισότητας, παράδειγμα το Ισραήλ.
3: Πως είμαι πλούσιος.
1: Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα, Γιάννη. Μπράβο στην πρωτοβουλία για τις γυναίκες στο στρατό μας. Εύχομαι κάποτε να πηγαίνουν υποχρεωτικά, χωρίς μπόνους, όπως οι άνδρες, αλλιώς να μην μιλάμε για ισότητα. Λέγαμε με το Δημήτρη το Σταυρακάκι έξω, εδώ μόλις έπαιξε το δελτίο ειδήσεων, μόλις εκφώνησε τους τίτλους η Χρύσα Κλησιώτη, ότι σήμερα οι γυναίκες που είχαν μπει στη σχολή Ευελπίδων οι πρώτες, σήμερα έχουν το βαθμό του ταγματάρχη, ίσως και παραπάνω από ταγματάρχης. Μην ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχουν γυναίκες και στη σχολή Ικάρων. Υπάρχουν κορίτσια, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πετάνε F-16, πετάνε Ραφάλ, πετάνε τα Μοιράζ της τέταρτης γενιάς. Καλημέρα στο φίλο από την Σαντορίνη, τον Εμιλιάν. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Νίκο, μη μου το στείλεις το σχόλιο τώρα αυτό στον Νίκο το λογοθέτη. Είναι ένα σχόλιο πολύ στενάχωρο και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε οικογενειακό επίπεδο για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά. Τα ξέρουμε αυτά. Λίγο προσοχή στα μηνύματα αυτά τα οποία αφορούν οικογένειες και ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή μας, περιμένει υπομονητικά. Αντώνη, έλα, πάμε για να κάνεις το σχόλιο σου όσον αφορά το νέο κόμμα Σαμαρά και αυτά τα οποία βλέπεις από εδώ και πέρα με τις εκλογές.
4: Λόγια για το που με ρώτησες για την απάντηση της Ουκρανίας για τον ντρόουν.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι. 7 Μαΐου είχε βρεθεί η Συλλευκάδα, θυμίζω. 28-29 είχαμε στείλει διπλό διάβημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία. Απάντησε χθες. Ζήτησε συγγνώμη, μέα κούλπα ουσιαστικά. Είπε, τα ρίξε στη Ρωσία, συμβαίνουν αυτά. Αυτό είπε.
1: Η Ρωσία που ευθύνεται δηλαδή.
4: Αυτό είπε. Τώρα, η απάντησή της ήταν ότι ξέρετε με το πόλεμο αυτό το πολύχρονο με τη Ρωσία και τα λοιπά, έγινε και αυτή η αναποδιά, ας πούμε. Μέα κούλπα. Αυτό είπε τώρα. Ναι, δεν είπε τίποτα άλλο. Τι να πω.
1: Ωραία. Αυτά. Πάμε λίγο τώρα στα δικά μας.
4: Γεννητούρια, Γιάννη. Πολλά γεννητούρια.
1: Ναι, σ' ακούμε. Ναι,
4: νέο κομμάτων, δίθεν νέο κομμάτων, γιατί μην μου πεις ότι είναι νέο κόμμα τώρα του Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που χτίζεται με άλλο τρόπο και με άλλο όνομα.
1: Ναι.
4: Και με άλλο αφημί. Δηλαδή τι διαφορετικό θα κάνει το κόμμα του Τσίπρα.
1: Θα δούμε. Πάντως είναι δεύτερο. Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και είναι αρκετές αυτές, καταγράφει μεσοσταθμικά ένα 15%. Δεν είναι μικρό ποσοστό για καινούριο κόμμα.
4: Γιάννη μου, θυμίζω ότι 17% είχε αφήσει έτσι, ο Τσίπρας. Εάν τώρα το 15 τον ευχαριστεί ή το 14, που πολύ φοβάμαι ότι θα είναι γύρω στο 13-14 εκεί, θα χτυπήσει όπως και το Πασόκ, το είχαμε πει. Δεν μπόρεσε 2 χρόνια ο Ανδρουλάκης, θέλεις με την κακή του τη μοίρα, θέλεις με την κακή τη διάθεση, θέλεις, ο άνθρωπος δεν κάνει για πολιτική, δεν ξέρω, σου λέει, του λες καλημέρα και σε δέρνει, δεν ξέρω τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Πάντως το Πασόκ δεν μπορεί να πάρει πάνω από 9-10%.
1: Ναι, άρα φαίνεται δεν καθαρά. Το βλέπεις δεύτερο. Πιθανολογήσω ότι δεύτερο θα έρθει μάλλον.
4: Θα παίξει με την Καρισιανού.
1: Αυτό δίνουν και δημοσκοπήσεις.
4: Κοίταξε, η Καρισιανού είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι απολιτικ. Ήταν απολιτικ μέχρι χθες.
1: Mm-hmm.
4: Από αυτά τα οποία λέει, δηλαδή τι δήλωση έκανε προχθές, θέλω λέει να κάνω ένα debate με το Μητσοτάκη. Γιατί θα κάνεις το debate με το Μητσοτάκη, για να το ρωτήσω λέει πόσο κοστίζει στον ελληνικό λαό το μαξί μου. Είναι λόγια πολιτικής αρχηγού. Δεν ξέρω, εσύ παρακολουθείς το πολιτικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Πες μου σε παρακαλώ, τι νόημα βγάζει αυτό.
1: Ναι.
4: Ας μου πει κάποιος, σοβαρός άνθρωπος. Κοίταξε Γιάννη, η καιρή είναι δύσκολη. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η Μέση Ανατολή δεν έχει τελειώσει. Από πάνω ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σοβαροί. Δεν μπορείς να είσαι τώρα και να θέλεις να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να σου λέει θέλω να κάνω debate με τον Πρωθυπουργό για να το ρωτήσω.
1: Μάλιστα.
4: Στο debate τώρα ο πολιτικός αρχηγός απαντάει.
1: Έτσι
4: αυτό
1: πρέπει
4: να το ξέρει η κυρία.
1: Τώρα, πες μας τι γίνεται με το νομοσχέδιο. Κάνε ένα γρήγορο σχόλιο για να πάμε στη Γαλάζια Πατρίδα.
4: Νομίζω ότι διστάζει. Δεν νομίζω ότι ήταν έτοιμος χθες να το πει. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, είπε. Είπε έτσι. Mm-hmm. Δεν είπε θα το κάνω και θα το ανακοινώσω.
1: Mm-hmm.
4: Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου. Πρόσεξε. Στο Ηράκλειο, Γιάννη, είναι η πόλη η οποία είναι ο καθοριστικός παράγων. Φαίνεται δηλαδή η ένδειξη εάν το κόμμα αυτό θα πάει και πού. Όσοι χτίζουν νέα κόμματα, να ξέρεις ότι ξεκινάνε από το Ηράκλειο. Το ξέρεις πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
4: Γιατί ο Ηρακλειώτικος λαός είναι λίγο διαφορετικός.
1: Mm-hmm.
4: Εάν στο Ηράκλειο ένα νέο κόμμα.
1: Ολοκληρώσες για το Σαμαρά.
4: Ναι, μισό δεύτερο.
1: Ναι, ναι.
4: Δικό μου και δικό σου. Πάμε στο Ηράκλειο και έχουμε 150-200 άτομα. Τότε μπορούμε να ευελιψούμε ότι θα πάει 2,5-3%. Ο Σαμαράς δεν είναι έτοιμος. Και νομίζω ότι.
1: Γι' αυτό και δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το κόμμα. Είναι προφανές.
4: Οι εκλογές, Γιάννη, θα γίνουν τον Απρίλιο.
1: Μάλιστα. Κράτα μια πισινή γι' αυτό.
4: Ναι.
1: Για το αν θα γίνει τον Απρίλιο. Άκου που σου λέω κάτι. Είναι τουλάχιστον 50-50. Το σκέφτεται. Οι αποφάσεις για το πότε θα γίνουν εκλογές θα πάρθουν μετά το 15 Αυγούστου.
4: Καλά.
1: Θα τρέξουν δημοσκοπήσεις, θα τρέξουν γεγονότα.
4: Η μπορεί... μου είναι σίγουρα ότι θα γίνουν μετά. Δεν θα
1: ναι.
4: Γιατί
1: έχει
4: πολλά να δώσει ακόμα.
1: Ναι.
4: Ο Πιερακάκης του δίνει αέρα πάρα πολύ. Μην ξεχνάς ότι βγήκαμε
1: μπορεί
4: και
1: μπορεί να γίνουν
4: Επιτροπία.
1: Και τον Απρίλιο. Το πιθανότερο είναι τέλη Μαΐου, όχι Απρίλιο. Το πιθανότερο να γίνουν τέλη Μαρτίου, δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες
4: ναι, ναι, ναι,
1: για Απρίλιο.
4: Μαρτίου,
1: και Απρίλιο οι δεύτερες.
4: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω.
1: Πιθανό και αυτό. 50-50 είναι πάντως.
4: Θυμάμαι τώρα ότι βγήκαμε από την Επιτροπία, είναι που ήδη είμαστε 15 χρόνια, 16. Άρα λοιπόν μένουν περισσότερα χρήματα να δώσει.
1: Μάλιστα.
4: Θα δούμε εκπλήξεις.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Μπορεί να γίνουν και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο οι δεύτερες. Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα της, του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα. Ενώ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα το περάσει άμεσα ο Ερντογάν, φαίνεται ότι έκανε πίσω.
4: Λέει
1: τώρα για Οκτώβριο. Ναι. Προφανώς γίνεται μια διαπραγμάτευση εκεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Δηλαδή, για μια προσπάθεια να ανταλλάξει το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα με την ίδρυση στρατηγίων στην Κωνσταντινούπολη και την Ατάλεια ή εν πάση περιπτώσει με τη γενικότερη συμπεριφορά του ΝΑΤΟ.
4: Το ΝΑΤΟ έχει στρατηγείο στη Σμύρνη. Ναι. Το κανονικό στρατηγείο είναι στη Σμύρνη. Τα υποστρατηγία είναι εδώ.
1: Σωστό.
4: Πέρα,
1: εσύ πώς βλέπεις αυτή την αλλαγή στάσης?
4: Δεν βλέπω καμία αλλαγή στάσης. Το είχαμε πει το περασμένο Σάββατο. Ο Ερντογάν έχει εσωτερικά προβλήματα. Ό,τι έχει και ο Μητσοτάκης.
1: Ναι,
4: τα εσωτερικά
1: προανήγγειλε
4: λοιπόν
1: όμως το νομοσχέδιο πως θα το ψηφίσει άμεσα, μέσα στον Ιούνιο. Και τώρα το πάει τον Οκτώβριο.
4: Και δεν θα, θα ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο.
1: Και τελικά δεν θα ψηφίσει.
4: Μα δεν μπορεί να το ψηφίσει, Γιάννη. Τι νομοσχέδιο είναι αυτό? Και εμείς τότε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική, η Αδριανούπολη είναι ελληνική.
1: Ναι, άρα γιατί τα κάνει όλα αυτά? Τα λέει για εσωτερική κατανάλωση προφανώς.
4: Εσωτερική κατανάλωση, γιατί δεν ξέρει ο Ερντογάν ότι δεν φοβάται πλέον η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Θυμίζω και σου θυμίζω και στον κόσμο ότι φέτος θα έρθουν οι δύο μπελαρά. Αρχές Ιανουαρίου του 2027 θα έρθει η δεύτερη.
1: Ο Κίμωνα.
4: Ναι, ο Νέαρχο και ο Κίμωνα.
1: Ο Νέαρχο, ο πρώτο, ο Κίμωνα ο δεύτερο.
4: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Ή ανάποδα τα είπα.
4: Νομίζω ότι ο πρώτος ήταν ο Νέαρχος.
1: Και ο δεύτερος ο Κίμωνας.
4: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
4: Έτσι νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα η σειρά. Εν πάση περιπτώσει, είναι τρία νέα πλοία θα έχουμε. Τρία τέτοιου είδους πλοία.
1: Λες λοιπόν ότι κατά την εκτίμησή σου δεν πρόκειται ο Ερντογάν να προχωρήσει στην.
4: Όχι, Γιάννη, δεν θα προχωρήσει.
1: Στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου.
4: Να σου πω κάτι. Δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω, υπάρχουν ορισμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι επιμένουν να μας μεταφέρουν την Τουρκία εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
4: Έκανε αυτό, είπε αυτό, φταρνίστηκε ο Ερντογάν, ρεύτηκε ο Ερντογάν, έκανε εκείνο ο Ερντογάν, στραβοβουτσούνιας ο Ερντογάν. Μην πω καμιά κουβέντα πρωί-πρωί, γιατί δεν κάνει να πούμε με τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει αυτό. Και ο Ερντογάν έχει προβλήματα.
1: Ναι.
4: Άστον εκεί πέρα τον κακομοίρη να πούμε, έχει 2.000 προβλήματα μέσα στην Τουρκία.
1: Ναι, και δεν διαφαίνεται έχει διάδοχη κατάσταση εκεί. Ξέρεις, μπαίνει ο ένας διάδοχος.
4: Κάνει πρωίμες εκλογές.
1: Μετά τον άλλον στις φυλακές. Σου έχει μπουντρουμιάσει όλους ο Ερντογάν και το καθεστώς του.
4: Ναι, έχει βάλει το Γιούλη εκεί πέρα για να κάνει τι.
1: Ναι.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζει η Τουρκία αυτή
1: ναι.
4: τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
4: Δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
4: Ούτε αντιπολίτευση, τίποτα.
1: Γιώργος Σουφλιάς, απώλεια,
4: Μεγάλη απώλεια, τα συλληπιτήριά μας. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του, βαρώνος όπως τον είπες. Έπαιξε ρόλο, τον
1: μετριοπαθής,
4: είχε και αυτόν. Μετριοπαθής, πάντα, ναι. Τον είχε και αυτόν διαγράψει ο Καραμαλής. Εντάξει, η πολιτική έτσι είναι, Γιάννη.
1: Τον είχε διαγράψει και επανήλθε μετά Βαΐων και Κλάδων στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάσαι.
4: Πάντως οι δημοσκοπήσεις, Γιάννη, κάνουν εντύπωση. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάνουν εντύπωση. Και σε ένα 13, 12, 13, 14% είναι ακόμα, δεν ξέρω, δεν απαντώ.
1: Mm-hmm.
4: Σε όλες τις
1: δημοσκοπήσεις,
4: αναποφάσιστη. Αυτό είναι ένα μετριοπαθές κοινό, το οποίο μετακινείται. Σου λέει, κάτσε, να δούμε. Θέλει την ασφάλειά του. Πώς ψηφίζει ο κόσμος για την ασφάλεια? Είτε είναι οικονομική, είτε είναι περιβαλλοντολογική, είτε είναι ασφάλεια εξωτερική, από εξωτερικό εχθρό, είτε από εσωτερικό. Με την ασφάλεια, Γιάννη, δεν παίζει ο κόσμος και πρέπει να το καταλάβουν αυτό κυρίως τα κόμματα. Δεν έχουμε πολιτικούς. Ειλικρινά σου μιλάω, στο έχω πει χιλιάδες φορές και κατηδίαν και αυτά τα οποία είδα και στη Βουλή. Δεν έχουμε πολιτικούς.
1: Μα Αντώνη μου, ένας από τους λόγους που.
4: Στεφανόπουλου.
1: Καλά, αυτή ήταν ογκόληθη τη στιγμή.
4: Θυμάσαι τότε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας που είχε συνυπηρετήσει.
1: Εγώ του θυμάμαι το 1974 στην ορκομοσία του 1974 που με είχε πάρει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου στην Ολομέλεια της Βουλής,
4: ναι.
1: παιδάκι.
4: Ναι.
1: Θυμάμαι όλους αυτούς ως ογκόληθους.
4: Με
1: πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και εν συνεχεία τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Ηλία Ηλιού, τον Χαρίλαο Φλωράκη, ογκόληθους από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν τότε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Γιώργιος Ράλης, Παπαναγής Παπαλιγούρας, ο Κανελόπουλος, ο Παναγιώτης και ο Θανάσης. Από την πλευρά του Πασόκου ο Γιάννης ο Αλευράς.
4: Κύρκος.
1: Ο Λεωνίδας Κύρκος από την λεγόμενη πεφωτισμένη
4: εντός
1: αριστερά. Το τότε κομμουνιστικού εσωτερικού.
4: Με συγχωρείτε, Γιάννη μου, την παρακολουθεί στη Βουλή σχεδόν κάθε μέρα, το ξέρω. Είναι δυνατόν. Μιλάνε σοβαρά στη Βουλή. Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. ό,τι μπορεί η κυβέρνηση που πρέπει να δίνει στον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω, όπως και να το κάνουμε, ότι όλοι προσπαθούν. Όμως δεν έχουν τις δυνατότητες. Δεν μπορεί να ακούς πολιτικούς αρχηγούς να βρίζουν ένας τον άλλον.
1: Ναι, φταίει και κάτι άλλο για όλο αυτό, αγαπητέ Αντώνιο.
4: Δεν ξέρω, ο κόσμος φταίει, ο κόσμος ψηφίζει.
1: Με ποια έννοια, ότι τα κοινωνικά δίκτυα και αυτή η απελευθέρωση, αν θέλεις, των σχολείων σε ανώνυμο επίπεδο, όπου ένας βρίζει τον άλλον με το χειρότερο και σκιότατο τρόπο, αυτή η αποκαθήλωση του πολιτικού προσωπικού από μια μερίδα πολιτών, όπου ένας τον αποκαλεί απατεώνα, κλέφτη, συμμορία, βιαστή και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, έχει αποδομήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Τότε δεν υπήρχε το ίδιο, η ίδια αντιμετώπιση από τους πολίτες. Έβλεπες τον βουλευτή και έβλεπες στο πρόσωπο του βουλευτή ακριβώς έναν άνθρωπο που εκπροσωπούσε την κοινωνία και τους πολίτες. Υπήρχε σεβασμός δηλαδή. Τώρα δεν υπάρχει βουλευτής που να μην τον αποκαλεί ο άλλος απατεώνα, λαμόγιο. Βέβαια, ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.
4: Είναι η κοινωνία μας που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί θυμάμαι εγώ στο τρένο πηγαίναμε παιδάκια για το φροντιστήριο τότε 16, 17, 18 και τα βλέπαμε μεγάλον άνθρωπο, σηκωνόμαστε.
1: Ναι.
4: Τώρα δεν, όχι μόνο δεν σηκωνόνται,
1: δεν υπάρχει κανένα σεβασμός για το πολιτικό προσωπικό.
4: Κοίταξε. Λοιπόν, η οικογένεια φταίει. Ναι. Φταίμε και εμείς.
1: Φταίνε και οι πολίτες. Δυστυχώς ψηφίζουν πρόσωπα, δεν λέω στο σύνολό τους, τα οποία δεν αξίζει
4: τώρα
1: να είναι στη Βουλή.
4: Είδε, μπορεί να είναι στη Βουλή, κυρία. Είδες, τι είχαμε πει το περασμένο Σάββατο, λες και είμαστε μάντης. Είχαμε πει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα βάλει φερμουάρ. Το είχαμε πει. Παίζουν, σε παρακαλώ, τι δηλώσεις έκανε από τότε που τις, που τις πήρανε την ασυλία.
1: Ναι.
4: Γιατί ξέρει, Γιάννη, ότι την περιμένουν, και δεν το λέω εντός εισαγωγικών, το λέω εκτός εισαγωγικών. Την περιμένουν βραχιολάκια. Ξέρεις τι σημαίνει 6 κακουργήματα εναντίον.
1: Ναι, υπάρχουν 6 κακουργήματα, ποινικές διώξεις. Θα πάνε όλα αυτά βέβαια στη Βουλή για άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
4: Ναι,
1: όχι όλα. Όχι όλα.
4: Αυτά για τα οποία κατηγορείται από τους δικαστές. Έχουν και άλλα, ναι.
1: Ναι, εκείνο είναι αυτό το οποίο, η μήνυση που τους κατέθεσε η Ένωση Εισαγγελέων.
4: Ακριβώς.
1: Και δικαστών.
4: Μιλάγαμε έναν εφέτη, Γιάννη. Φίλο. Ενεργεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις περάσουν βραχιολάκια με αυτά τα κακουργήματα. Δεν υπάρχει ούτε μία. Γι' αυτό το έχει καταλάβει, το ξέρει και ξέρει, οι μαγιές πληρώνονται. Αυτή η ψευτομαγιά να σηκώνεται, να βρίζει, να κατηγορεί τους αγγελείς, τους δικαστές, ότι δεν έχουμε δικαιοσύνη. Τα ίδια κάνει και ο Βελόπουλος. Τα ίδια κάνουν και μερικοί άλλοι ψευτοτσαμπουκάδες πολιτικοί, οι οποίοι νομίζουν ότι τα έχουν ισοπεδώσει.
1: Βλέπεις ότι αυτό πουλάει σε ένα κομμάτι του κόσμου πάντως.
4: Κοίταξε, δεν ξέρω αν πουλάει όχι. Ο κόσμος ο σοβαρός.
1: Πουλάει.
4: Ναι, πουλάει, πουλάει. Στα Ούγγανα πουλάει, Γιάννη. Και ξέρεις, είμαι λίγο επιθετικός, διότι δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι ντροπή.
1: Μάλιστα.
4: Είναι ντροπή.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε.
4: Λίγο στεναχώρησα ορισμένους, αλλά
1: δεν πειράζει. Δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιήσεις τους πάντες. Δεν βγαίνεις εδώ για να χαϊδέψεις αυτιά. Την άποψή σου λες και το σχόλιο σου κάνεις. Και το κάνεις ελεύθερα.
4: Να είσαι
1: καλά, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Τι ήρθα!
0: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά.
8: Σαν σέρκνε, μπαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με

0: να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο από την καρδιά του Real FM, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τραγουδάρα, Πασχάλης Θερζής. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τσελεκίδη, που στέλνει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός μέγεθος και θέλει να μου πει μια ιστορία, αλλά κόπηκε το email σου, αγαπητέ Κώστα. Δεν έχει συνέχεια, οπότε πρέπει να μου το ξαναστείλεις, σε παρακαλώ. Καλημέρα και στο Κρίς που μου ζητά τι είπε ο φιλοξενούμενος μας για τους Ηρακλειώτες. Είπε ότι τα περισσότερα από τα νέα κόμματα ξεκινάνε την πολιτική τους διαδρομή, ας την πούμε έτσι, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα στην κυρία Τσαλιγοπούλου που με ρωτά τι έγινε με το οικονομικό σκάνδαλο που σχετιζόταν με τον κύριο Παναγόπουλο της ΓΕΣΕΕ.
6: Για σένα στο πρώτη, εγώ να λιώνω.
5: Νομίζω είναι αρμοδιότητα των οικονομικών εισαγγελέων το θέμα αυτό. Υπάρχει εκκρεμότητα και με το πόθεν έσχες και με τη διαχείριση των οικονομικών της ΓΕΣΕ αποκοινωτικά κατά κύριο λόγο, Κονδύλια.

0: Ο κύριος Παναγόπουλος βέβαια επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΓΕΣΕ, να το πούμε αυτό. Και με μεγάλο ποσοστό μάλιστα. Εσύ κανέναν μην ακούς. Όσον αφορά τα αδήλωτα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, δεν αρχιοθετήθηκε τελικά η υπόθεση. Είναι μια υπόθεση την οποία είχε αναλάβει η εισαγγελία εφετών μαζί με την οικονομική αστυνομία. Περιμένουμε να δούμε στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα, του κυρίου Καψιμάλη, η υπόθεση τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε για λίγα λεπτά στον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο. Γιατί χθες στο μπάσκετ έγιναν πράγματα και θάματα και αρκετά έσχη για το άθλημα.
1: Το αγωνιστικό καταρχήν είναι ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε.
0: Αγωνιστικό, όλα καλά.
1: 68-58 τον Ολυμπιακό. Η σειρά πάει στο 1-1. Επόμενο παιχνίδι τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ. Ο Χέις Ντέιβις ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Πρασίνων. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός που παίζει χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο Παναθηναϊκός που παίζει χωρίς τον Σλούκα. Ο Ολυμπιακός δεν του βγήκαν κάποια πράγματα και κυρίως δεν του βγήκαν κάποιοι παίκτες που παίρνουν πάνω την ομάδα για να την οδηγήσουν στην επιτυχία. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και επιθετικά και αμυντικά και νομίζω ότι δίκαια έκανε το 1-1.
0: Το τώρα, επόμενο παιχνίδι που είναι?
1: Τη Δευτέρα, 9 η ώρα στο ΣΕΦ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το τρίτος τελικός. Μετά θα πάμε την ερχόμενη Τετάρτη στο ο ΑΚΑ θα γυρίσει
0: και αν χρειαστεί,
1: και αν χρειαστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στο ΣΕΦ. Λοιπόν, τώρα είχαμε.
0: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι μπήκε στο γήπεδο με τσιγάρο στο χέρι και κυνηγούσε τους διαιτητές.
1: Σε time out, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές γιατί δεν δίνουν τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα. Τα κατήγγειλε αυτά ο κύριος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός.

0: Μάλιστα κατήγγειλε και την ΕΡΤ για το γεγονός ότι δεν το έδειξε αυτό. Mm-hmm. Και όλα αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα από τα site, από βίντεο από site. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά είχε πάλι καταγγελία για τον Μπαρτζόκα, ως πότε θα το επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες. Μια τοξικότητα πάρα πολύ μεγάλη χθες μετά το τέλος του αγώνα. Να πω εγώ ότι έχουν καταγραφεί από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τα όσα έγιναν και η είσοδο του κ. Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η τιμωρία για είσοδο μη διαπιστευμένου ατόμου στον αγωνιστικό χώρο, είναι μη αγωνιστική, αλλά και υπάρχει φυσικά και στο φύλλο αγώνος από τη διοργανώτρια αρχή. Ναι. Μη αγωνιστική και κλεισμένων. Λοιπόν, όλα αυτά δυστυχώς στο μπάσκετ, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που δεν γίνονται. Τέτοιο επίπεδο δεν έχουμε φτάσει. Κάθε αγώνα να έχει την τοξικότητα. Στο μπάσκετ η τοξικότητα αυτή συνεχίζεται. Ας ελπίσουμε ότι θα περιορίσουν όλοι τα νεύρα τους και θα μπορέσουμε να δούμε με ηρεμία τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αύριο στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, η εθνική ομάδα παίζει με την Ιταλία. Θυμίζω ότι η Ιταλία δεν είναι στο Μουντιάλ. Θα έχει κάποιες προσθήκες από την K21 οι Ιταλοί που έρχονται στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Η ελληνική ομάδα που δείξε πολύ καλά στοιχεία για το πρώτο ημίχρονο, mm-hmm, στο 2-2 με τους Σουηδούς, τους Μουντιαλικούς Σουηδούς, στο παιχνίδι που έγινε την Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας ο Δημήτρη το Σαβρακάκη, τον αγαπητό φίλο. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, τον γιατρό. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη. Η μεγάλη τιμωρία, κύριε Παπαγιάννη, της ελληνικής λύσης και της πλεύσης ελευθερίας είναι ότι τους λαιλατεί τώρα. Λαιλατεί τους ψηφοφόρους, εννοεί ο κύριος Παυλίδης. Ένα φαινόμενο, ένα πολιτικό φαινόμενο, το οποίο εξέθρεψαν πρώτοι ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η τιμωρία τους και γι' αυτό θα υποστούν πολύ μεγάλη πολιτική τιμωρία στις εκλογές. Καλημέρα, θα στο διαβάσω μετά το μήνυμα, αγαπητέ Κώστα, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Να σε καλά, Γιάννη, από το Σουλάρι Αρκαδίας. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Θα σου αγοράσω στο Κάρνακ, μπακύρια. Με καλλιτέχνες θα τα πιούμε.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
4: Όχι.
7: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ευθύνη για τον ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Στο Κουβέιτ επλήγει στόχους κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ σήμανε συναγερμός αεράμινας και στο Μπαχρέιν. Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι εξαπολύθηκαν τουλάχιστον 7 βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν και αναχαιτίστηκαν οι 6. Νωρίτερα το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ, περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket Link που έγινε στο Telecom Center του ΆΚΑ. Οι πράσινοι ισοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες με τη σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός με ήθος. Θα σας πω μια ιστορία που είχε γίνει πριν χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί ως γνωστόν ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν Παναθηναϊκός. Ένας φίλος μου είχε δώσει προσκλήσεις στα επίσημα σε παιχνίδι με τον Όφη και κάθομαι ανάμεσα στα αδέρφια Γιανακόπουλου, στον Γιώργο Σουφλιά, στον Αναγνωστόπουλο και στον Γιάννη Βαρβισιώτη. Ο Θανάσης Γιανακόπουλος έτρωγε σποράκια και γυρνάει και του Θεού Σουφλιάς να του δώσει και του λέει με ύφος σαρκαστικό: «Όχι, ρε, εσύ δεν σου δίνω», και μετά κόπηκε το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Γιάννη, για την ένταξη περισσότερων γυναικών στο στρατό διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Θα είχε όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε τις ίδιες μετά από 6 μήνες, έναν χρόνο ή και λίγα χρόνια υπηρεσίας, ώστε να δούμε τι λειτουργήσε στην πράξη και τι όχι. Όσο για τον Ερντογάν, από τη γαλάζια πατρίδα φαίνεται να καταλήγει σιγά σιγά στη γαλάζια φάλαινα του Αιγαίου, πολύ θόρυβος, πολύ βάρος και διαρκής προσπάθεια να τραβά τα βλέμματα πάνω του. Και στην πολιτική σκηνή, ο νέος Σερίφης φοβάμαι πως θα κάνει το ίδιο λάθος με πολλούς προκατόχους του. Προσπαθεί να συσπυρώσει μια αριστερά που συχνά μοιάζει με αντικρουόμενη σωματίδια, ενώ ίσως θα χρειαζόταν περισσότερους κεντρώους και θετικούς πόλους έλξης. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη στην παρέα του Real και με το AI ο φίλος Αβραάμ μου έστειλε μια φανταστική φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με καπέλο σερίφι και όλο το σκηνικό της άγριας δύσης εκεί. Καλημέρα στην κυρία Κάβουρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Υπήρξαν πολιτικοί με ήθος, αρχές και αξίες παλαιά σκοπή, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη που αναρωτιέται μήπως ο Ερντογάν περιμένει ακυβερνησία μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών για να ψηφίσει το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Ο Λύκος Γιάννης στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Ας θυμηθούμε πώς και πότε προέκυψαν τα ίμια. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τεράστιο το μήνυμά του, θα το διαβάσω σε λίγο. Μου γράφει για προχθές Πέμπτη που σε πεζοδρόμιο στο Κουκάκι βρέθηκε πεταγμένο, ρηγμένο, ποιος ξέρει, ένα πανάκριβο κινητό που είχε πέσει από τον ιδιοκτήτη του ή το είχε απλά κλέψει κάποιος. Πάντως βρέθηκε. Το κορίτσι Γιάννη που το βρήκε, μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου, αμέσως μετά, χωρίς δεύτερη σκέψη, άλλαξε την κατεύθυνσή της και χωρίς να ρωτήσει κανένα, πήγε μόνη της και το παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Έτσι είναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά είναι έτοιμοι, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή. Έχω και άλλα μηνύματα όπως καταλαβαίνετε. Δώστε μου λίγο χρόνο να τα διαβάσω μετά. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για το νέο ανακαινίζιο εξοικονομώ και δόθηκε πράσινο φως από την Κομισιόν για εφαρμογή ρήτρας διαφυγής για 3 χρόνια σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κάτι ανάλογο που έγινε και με τη ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες στην Εθνική Άμυνα. Τον έχουμε τον Μιχάλη στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ακούμε με πολύ προσοχή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Σε ακούμε. Τι γίνεται τώρα, λοιπόν, εκδόθηκε. Και τι χαρακτηριστικά έχει η υπουργική απόφαση.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εκδόθηκε το νέο πρόγραμμα, όπως είπες προηγουμένως, ανακαίνιση κατοικίας λέγεται. Το πρόγραμμα αυτό έχει προϋπολογιστεί στα 480 περίπου 80 εκατομμύρια για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών και ανοιχτών διαμερισμάτων και ακινήτων γενικά, με επιδοτήσεις έως και 95%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για άγαμο μέχρι 25.000 ευρώ και έγαμο χωρίς παιδί μέχρι 35.000 ευρώ. Για κάθε ένα παιδί ο έγαμος προστίθεται και 5.000 ευρώ, οπότε αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι φίλοι ακροατές. Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας για την για ανακαίνιση αλλά και για την υποχρεωτική αναβάθμιση την ενεργειακή είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα. Αλλά πρόσχε για κατοικίες έως 120 τετραγωνικό μέτρο που έχουν κτιστεί πριν το 1990.
0: Πριν το 1990, ναι. Μάλιστα. Τότε ναι. Δεν υπήρχαν ενεργειακά κριτήρια όπως είναι σήμερα.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια όμως μπήκε τελευταία στιγμή, καλά κάνανε και το βάλανε, ότι τα 120 μπορεί να γίνουν 150 για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι. Το ποσοστό επιδότησης είναι πολύ σημαντικό. Φτάνει μέχρι και το 95%, δηλαδή σχεδόν τσάμπα όλη η ανακαίνιση και το εξοικονομώ.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχει μία δέσμευση. Δεν μπορείς να το διαθέσεις για βραχυχρόνια μίσθωση και καλά κάνουν, αυτό έλειπε. Ούτε δεν επιδοτούμε εμείς τη βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση έως και 5 χρόνια το συμβόλαιο ή για ιδιοκατοίκηση. Μόνο με αυτά τα κριτήρια. Βέβαια, το ακίνητο πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενο, δηλαδή πρέπει να βγει ηλεκτρονική ταυτότητα, ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, διότι δεν μπορείς να έχεις ένα κίνητο το οποίο έχει πολεοδομικές παραβάσεις και να ενταχθεί σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα. Αυτό γενικά ισχύει σε όλα τα προγράμματα. Ναι, γενικώς, έτσι. Και θα πρέπει ενεργειακά τις δουλειές που θα κάνεις να αναβαθμιστεί έστω μία ενεργειακή κλάση. Αν ήταν δηλαδή στη γάμα, να
0: ανέβεις μία κλάση. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, στο μπαλκόνι μάλλον, όχι στη στέγη, έχεις κάτι νεότερο?
1: Περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα του ΔΔΕ, όπου θα υποβάλλονται εκεί τα πιστοποιητικά συμμόρφωση καταλληλότητας του Plug and Play Kit, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι αυτός που θα τοποθετήσει τη βεράντα φωτοβολταϊκά θα τηρούν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εγκατάσταση, αλλά και κυρίως στο δίκτυο. Μην κάνει έγχυση στο δίκτυο.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Καλημέρα στον υπονάπαρχο από στρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Ερντογάν, κατά την γνώμη μου, γράφει ο κύριος Πιταράς, θα προσπαθήσει να ανταλλάξει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα με την ίδρυση δύο στρατηγίων του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια και την Κωνσταντινούπολη, που κατά την γνώμη του κυρίου Πιταρά θα ελέγχουν όλο το Αιγαίο και τη Μεσόγειο μαζί. Πάντως παίζεται κάποιο διαπραγματευτικό παιχνίδι, είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Πιταρά, και το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα πάει για Οκτώβριο και βλέπουμε, κάτι σημαίνει, κάτι αλλάζει στην τακτική των Τούρκων. Δεν λέω στρατηγική, γιατί η στρατηγική ενέχει και ένα ολόκληρο σχέδιο συμπεριφοράς. Εδώ μιλάμε μάλλον για τακτική που απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, για εσωτερική κατανάλωση δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε γρήγορα τις εφημερίδες του Σαββάτου. Να ξεκινήσω σήμερα με την απογευματινή. Τέλος το junk food από τα κηλικία των σχολείων. Με πρωτοβουλία της κυρίας Αγαπηδάκη απαγορεύονται αλλαντικά, τσίπς αναψυκτικά, μειώνονται οι μερίδες. Τέλος τα αλλαντικά στα κηλικία των σχολείων. Επίσης και τα τσίπς, και θα μειωθούν και οι μερίδες. Μάλιστα. Άμεσα λύση με τις χείρες είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, με επίσης ένα από τα κεντρικά θέματα στην πρώτη σελίδα το γεγονός ότι 51,8 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστούν στον ΕΦΚΑ αγρότες και μικρομεσαίοι. Την αποκάλυψη κάνει ο γνωστός εργατολόγος ο κ. Μητρόπουλος. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Μπινγκ μπανγκ αριστερά και δεξιά, καταιγίδα εξελίξεων. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στο καρφί του Σαββατοκύριακου.

0: Φεύγουμε από την εφημερίδα Το Καρφί και πάμε στη Δημοκρατία. Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά. Οραματική ομιλία για την άλλη Ελλάδα. Η εφημερίδα γράφει ότι ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε απευθυνόμενος με ομιλία φωτιά στο πολιτικό σύστημα, αποδόμησε φόλης της ύλης τις πολιτικές των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την ίδρυση κόμματος. Στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη, αναφέρεται, γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης Σαμαράς όταν ρωτήθηκε για την ηλικία των 75 ετών. Πάμε στα παραπολιτικά που έχουν κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, τα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εφημερίδα γράφει στο πρωτοσέλιδό της ότι έρχεται νέα ανάσα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα παραπολιτικά, παρασκήνιο και ίντριγκα στην κέντρο αριστερά και γενναία ρύθμιση χρεών για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Μειώθηκε κατά 61% ο χρόνος αναμονής. Κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Το παρασκήνιο της επιλογής Κυρανάκη και ο μίνι ανασχηματισμός. Και νομίζω η μεγάλη οικονομική είδηση της ημέρας, που κατά τη γνώμη μου δίνει και ένα στίγμα όσον αφορά το σενάριο των πρόωρων εκλογών, το οποίο είναι πιο κοντά από ποτέ. Αυξάνεται το ακατάσχετο λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ το μήνα. Το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης χθες στη Βουλή. Διασταυρούμενα πυρά στην κυβέρνηση. Τα νέα κόμματα πιέζουν τον Πρωθυπουργό από δύο πλευρές. Η κοινωνική δυσαρέσκεια βρίσκει έκφραση σε Ελλάς και Ελπίδα. Σαμαράς για νέο κόμμα, την απόφασή μου την έχω πάρει. Πασόκ επιχείρηση επανεκκίνησης, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί. Σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα του Σαββατοκύριακου έχουν κεντρικό θέμα: αν προκληθούμε, πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία. Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια, από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου, αποκάλυψη της εφημερίδας, κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκτασης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. Αποκλειστικό θέμα, η κυβέρνηση συγκαλύπτει ότι το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα στόχευε πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Η Καθημερινή, στο κτηματολόγιο οι πολεοδομίες, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Δήμαρχη ετοιμάζει προσφυγές και η ΚΕΔΕ. Άλλο θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή, διαφορετικές ερμηνείες για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων και προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γεια σου χαρά σου βέρετια, πήρα τους δρόμους του.
0: Η εφημερίδα Alpha Free Press, εβδομαδιαία εφημερίδα, η μεγαλύτερη free press εφημερίδα στη χώρα. Το παράδοξο του 2027 με τέσσερις φωτογραφίες. Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Καρισιανού, Νίκου Ανδρουλάκη και Αντώνη Σαμαρά. Το μεγάλο ερώτημα, ποιος μπορεί να κυβερνήσει? Υπάρχει πλειοψηφία χωρίς την Οδού? Μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας? Τι αλλάζει αν υπάρξει δεύτερη κάλπη? Αυτό ήταν το πρώτο σέλιδο της Alpha Free Press. Πάμε στην κόντρα. Τολμηρός νόμος ανάσα για φιλέτες. Στα 1.600 ευρώ ανεβάζει ο Πιερακάκης στο ακατάσχετο όριο. Έρεται ολοκληρωτικά η κατάσχεση λογαριασμών με την καταβολή του 25% του χρέους. Η εφημερίδα Κόντρα βλέπει θετικά τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε.
0: Κύριε Καλογερόπουλε, ναι, σας ακούμε. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγέννη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχατε ζητήσει και μέσα από την εκπομπή μας τις προηγούμενες εβδομάδες να τρέξει ο Άριος Πάγος στην καθαρογραφή της απόφασης με 35, αν θυμάμαι καλά, υπέρ και 12 κατά για τη δικαίωση των δανειοληπτών και να θέσει τέλος στα υπέρογκα πανωτόκια στα δάνεια, ξέρετε, από τράπεζες, από σερβιρσερς, δηλαδή για τον αθέμητο πληθυσμό. Καθαρογράφηκε, νομίζω, η απόφαση.
2: Ναι, αυτό έγινε την Πέμπτη πλέον. Και
0: πρέπει να πούμε ότι δώσατε μάχη για αυτό το πράγμα. Και δώσατε μάχη και κοινοβουλευτικά, αλλά και από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πρέπει να τρέχουν γρηγορότερα οι αποφάσεις, να καθαρογράφονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Η δικαιοσύνη είναι 4 μήνες από τότε που αποφάσισε και είναι μια σημαντική απόφαση. Αλλά ξέρετε, εδώ κινδυνεύει να πει ότι επηρεάζει τη δικαιοσύνη από να βγει. Έχουμε αντιπαράθεση για το οτιδήποτε σε αυτόν τον τόπο. Θα σου πω ότι προσπαθεί να πει ότι δεν επηρεάζει τη δικαιοσύνη.
0: Τώρα, στην ουσία, ποιους αφορά η δικαστική απόφαση και αν θα έχει αναδρομική ισχύ?
2: Κοιτάξτε, αυτή αφορά 300, στην ουσία είναι 350.000 άτομα. όσοι είχαν, συμμετείχαν στον νόμο Κατσέλη, στην ουσία είναι εκείνοι οι οποίοι όμως είχαν κάνει η παρέμβαση στη δικαιοσύνη και ζητούσαν να δικαιωθούν για την απόφαση αυτή. Δηλαδή, τι έγινε, να ανακουριστούν από αυτά για τις σέρβισες και οι τράπεζες. Τι κάνανε? Σου βάζανε στο σύνολο του δανείου το επιτόκιο και όχι στη δόση που επρόκειτο να πάρεις. Άρα η απόφαση του αερίου πάγου, που σωστή ήταν, γιατί ταλαιπωρήθηκαν τόσα χρόνια τόσοι άνθρωποι, επαναφέρει στη διαδικασία σωστή τη σειρά. Άρα λοιπόν εδώ, όσοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, άμεσα με αυτή τη διαδικασία θα ειδοποιηθούν. Ότι κύριε, αυτή είναι η απόφαση, δικαιώνεστε, άρα θα αποτούνται και στο εξής.
0: Όταν λέτε άμεσα, πόσο άμεσα δηλαδή?
2: Άμεσα, μόλις κοινοποιηθεί η απόφαση.
0: Καθαρογράφηκε η απόφαση.
2: Ναι, αλλά και κοινοποιείται κιόλας. Θα την πάρουν και αυτοί οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όσοι έχουν προσφύγει. Όσοι δεν έχουν προσφύγει όμως, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν, αλλά είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, μελλοντικά στα δικαστήρια θα δικαιωθούν άμα προσφύγουν.
0: Ναι, πάντως προς το παρόν η απόφαση καλύπτει μόνο αυτούς που προσέφηγαν στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό είναι.
0: Όχι άλλους.
2: Εδώ θα έπρεπε λοιπόν, επειδή όμως η απόφαση ευτυχώς βοηθά και τη διαδικασία να μην έχει αναδρομική ασχήμη διάβουση, διότι τότε θα υφίστατο, θα γινόταν ο χαμός ο κακός και με τις τράπεζες, θα υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα και ως προς την ισορροπία του συστήματος. Γιατί λοιπόν βγαίνει η απόφαση και λέει ότι δεν έχει αναδρομική ασχήμη. Αυτό το άνθρωπο έχει τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχει ένα χρηματοπιστωτικό κίνδυνο. Δηλαδή, ο οποίο είναι διαχειρίσιμο αυτή τη στιγμή από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Και το λέω αυτό γιατί είχαν γίνει, θυμάστε, οι τράπεζες και λέγανε ότι κοιτάξτε, αυτό θα μας τα ρίξει όλα έξω.
0: Ναι.
2: Θα ακυρωθούν οι συμφωνίες που έχουμε κάνει. Πολλά πράγματα, πάντως η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα δεν έχουν ακόμα ψηφιοποιηθεί. Συμφωνίες που έχουν κάνει μεταξύ τους, κρέη τα οποία υπάρχουν εκεί το καθεξενό, μεταξύ πελατών και σέρβισης και τραπεζών. Άρα πιστεύω λοιπόν,
0: μάλιστα,
2: ότι καλύπτει με ένα αποκλειστικά τους δανειολήπτες που έχουν ήδη προσφυγεί στη δικαιοσύνη, αλλά επειδή υπάρχει και το δεδικασμένο και οι υπόλοιποι οποίοι θα προσφύγουν, οι οποίοι από την ημέρα που θα προσφύγουν και θα ξεκινήσει τη διαδικασία, από τότε θα δικαιούνται και αυτοί, αλλά κάνουν.
0: Μάλιστα, τώρα.
2: Όμως εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι, προκειμένου οι πολίτες να μην πληρώνουν αυτά τα υπέρογκα ποσά, γιατί κάποιοι πλουτίσανε.
0: Αυτό μόνο με υπουργική απόφαση ή με άλλου είδους νομοθετική ρύθμιση μπορεί να γίνει.
2: Νομίζω ότι γίνεται μια νομοθετική. Προχωράει μια νομοθετική ρύθμιση.
0: Βλέπετε ότι έχουν περάσει τόσες ρυθμίσεις από τη Βουλή και πάντα βρίσκουν οι τράπεζες έναν τρόπο για να επιβαρούν όσο περισσότερο μπορούν τα δάνεια και όχι μόνο τα δάνεια και γενικότερα τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
2: Δηλαδή έχουμε πληρώσει ένα κεφαλαίο σε αυτόν τον τραπεζό τόσο καιρό και ακόμα δεν έχουμε ακούσει τουλάχιστον να πούνε ότι ένα 0,5%, 0,1% δεν ξέρω τι μπορεί να είναι από αυτά τα οποία εισπράττουν, να τα βάλουν στην πάντα.
0: Βλέπετε όμως ότι αυτό ακριβώς λέω, ότι δεν είναι μόνο όλα αυτά τα θέματα, τα υπέρογκα πανωτόκια, είναι και γενικότερα η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, που παρότι διευκολύνεται και η εξυπηρέτηση γίνεται πλέον όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά, παραμένουν πολύ υψηλές χρεώσεις για ορισμένες υπηρεσίες.
2: Κύριε Παπαγιάννη, όλοι μας έχουμε πληρώσει την ανακεφαλαίωση των τραπεζών 3 φορές.
0: Ναι.
2: Ακούστε με λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν, σου λέω, οι ίδιες τράπεζες να μην μεριμνούν το τραπεζικό σύστημα, ώστε αν συμβεί κάτι τέτοιο, να έχουν στην άκρη μια διαδικασία που να προβλέπει ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε για το ίδιο θέμα της ανακεφαλαίωσης που συνέβη και πριν. Αν συμβεί μια κρίση. Όχι. Πάντα εμείς θα το πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται και παίρνουν για τα μπόνους τους οι λεβέντες, γιατί
0: τώρα,
2: είναι καλά παλίκα.
0: Πείτε μας μια κουβέντα για να αλλάξουμε γρήγορα θέμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, κύριε Καλογερόπουλε. Όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες και το πρόβλημα στέγης, που παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται παραμένει μεγάλο και όπως καταλαβαίνετε έχει πολύ μεγάλη συνάρτηση και με το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα. Είδα ότι προχθές πήγατε στα εγγένεια ενός τέτοιου συγκροτήματος, δηλαδή ενός συγκροτήμα το οποίο είναι τελείως καινούριο, υπερσύγχρονο, ενεργειακό, στην Σαριανή, πείτε μας δύο λόγια.
2: Κοιτάξτε, εδώ καταρχήν να συγχαρούμε και το Δήμο Δελφών, γιατί αυτό ήταν ένα κληροδότημα όπου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσαν να το αξιοποιήσουν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο Δήμος Δελφών.
2: Μάλιστα.
0: Ναι,
2: επί χρόνια ήταν παρόν και ο Δήμαρχος, επί χρόνια παρατημένο, με αποτέλεσμα να κάνει μια προσπάθεια και η εταιρεία η οποία το ανέλαβε, διότι και ο Δήμος Δελφών θα και το βάσει του κληροδοτήματος θα επωφεληθεί και αυτός.
0: Μάλιστα.
2: Σταδιακά λοιπόν θα έχει μια και ωφέλεια οικονομική αλλά και αξιοποίηση όλου του χώρου εκεί. Άρα η εταιρεία η οποία το ανέλαβε και έφτιαξε πραγματικά κάτι πανέμορφα units, τα οποία έχουν τα πάντα. Είναι
0: αυτό για να καταλάβει, δηλαδή τι έχει περάσει σε ιδιώτες η λειτουργία του και η ιδιωτησία.
2: Ναι, είναι
0: το έχουν πάρει ιδιώτες, μάλιστα, είναι σύμπραξη. Ωραία.
2: Οι οποίοι το φτιάξανε, εξαιρετική δουλειά, όπου υπάρχουν, ας το πούμε, γκαρσονιερούλες μέσα για φοιτητές.
0: Ναι.
2: Με την κουζίνα τους, με το μπάνιο τους, με το μπαλκονάκι τους, με χώρο άθληση.
0: Ναι, και υπό ποιες προϋποθέσεις πάνε να μείνουν εκεί οι φοιτητές, υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια.
2: Βεβαίως υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και παράλληλα θα υπάρχει και η ενίσχυση της πολιτείας σε αυτή τη διαδικασία, από ό,τι προβλέπετε, αλλά θα υπάρχει και οι άτομα για φοιτητές οι οποίοι είναι άποροι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα είναι μόνο για. Όχι, εγώ πάω λοιπόν με χαμηλό.
0: Δηλαδή οι άποροι δεν θα πληρώσουν τίποτα.
2: Οι άποροι θα πληρώνουν. Δεν θα πληρώνουν.
0: Ή ένα συμβολικό ποσό.
2: Ότι θα καλύψουν άλλη τη διαδικασία.
0: Ωραία, καλό αυτό, θετικό.
2: Έτσι, μπράβο. Αλλά από την άλλη την πλευρά, το ενίκιο το οποίο θα πληρώνω εγώ, αν στείλω το παιδί μου, δεν θα είναι γύρω που με δέρνουν. Θα βρει ένα διαμερισματάκι, το οποίο καταρχήν θα φυλάσσεται. Θα υπάρχει ασφάλεια.
0: Ναι.
2: Δεν θα μπορεί κανείς να μπαίνει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Καταλάβαμε. Είναι... Σε ποιο σημείο της Κεσαριανής είναι αυτό το
2: ακίνητο? Είναι σχεδόν στο κέντρο Κεσαριανής, Κεσαριανής και Παγκρατίου.
0: Και πόσους...
2: 75.
0: 75 δωμάτια.
2: Είναι, μάλιστα, 75, θα πούμε, γκαρσονιερούλες.
0: Ναι, γκαρσονιέρες, ναι.
2: Είναι μέσα με ενσωματωμένη την κουζίνα τους, με τα πάντα. Έχει χώρο για με πλυντήρια που μπορεί.
0: Το κάθε δωμάτιο έχει και κουζίνα μικρή και
2: τα
0: μπάνιο
2: πάντα,
0: αυτόνομο.
2: Τα πάντα. Και είναι πλήρως εξοπλισμένα.
0: Ναι.
2: Με ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Με τα κρεβάτια.
0: Και συνολικά τα άτομα που μπορούν να διαμείνουν οι φοιτητές στο ακίνητο πώς είναι περίπου?
2: Γύρω σε 75 άτομα είναι.
0: Μάλιστα. Ένας δηλαδή σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε στρατό.
2: Ναι. Αν είναι δύο αδέλφια μαζί, ξέρω εγώ, αυτό δεν το ξέρω. Έχει τη δυνατότητα, γιατί τα κρεβατάκια τα οποία υπάρχουν είναι και.
0: Ενδιαφέρουσα είδηση και η πληροφορία, κύριε.
2: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν κάνουν το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
2: Δεν κάνουν το
0: και
2: γύρο,
0: έχουν ενδιαφέρον.
2: Και μάλιστα ήδη ετοιμάζονται και άλλες φοιτητικές αστείες. Αυτό παίρνει ένα κτίριο το οποίο έχει παραμείνει σαν σκελετός και το οποίο, δηλαδή με την έννοια, αχρησιμοποιείτο. Άρα μπαίνει στη μέση και η αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί να έχει χώρους να διαθέσει, προκειμένου να είναι και υποφελία της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή του Δήμου.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καλλιγερόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη.
3: την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα, ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Σιρήνες αεράμινα σύχησαν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 6 βαλιστικοί πύραυλοι και διαψεύδει ότι επλήγει από ιρανικά πυρά πλοίο του 5ου Αμερικανικού στόλου. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 21 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ο καιρός ήταν εξαιρετικός το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα επιβεβαιώσει όλα αυτά βέβαια ο φίλος μας ο κύριος Νίκος Καντερέης σε λίγα λεπτά. Να πούμε δύο-τρία πράγματα. Είπαμε, σχολιάσαμε αρκετά πράγματα όσον αφορά την ομιλία Σαμαρά στο Ηράκλειο χθες. Το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσε κόμμα, προανήγγειλε κάτι νέο, αλλά δεν ανακοίνωσε κόμμα, αλλά και όλα όσα σχολίασε και ο Σαμαράς κατά των δημοσκόπων. Μετά τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος καταφέρθηκε κατά των δημοσκόπων, και ο Αντώνης Σαμαράς χθες έκανε σκληρή κριτική κατά των δημοσκόπων. Μάλιστα, είπε κάτι χαρακτηριστικό που αφορά συνέντευξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δώστε μου δύο λεπτά να βρω το απόσπασμα για να σας το μεταφέρω ακριβώς πώς το σχολίασε χθες ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με τους δημοσκόπους. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εννοούσε αυτό βεβαίως. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει απευθυνόμενο στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του. Συγγνώμη, τι εννοεί, είπε ο Σαμαράς. Σοβαρολογούμε. Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα. Υπάρχουν και όρια. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εδώ ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης το προηγούμενο Σάββατο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή στον Real FM, είπε ότι όχι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του ο Ανδρουλάκης, αλλά αν συνεχιστεί η αμφισβήτηση των εταιρεών δημοσκοπήσεων, θα είμαστε όλοι απέναντί του με την έννοια ότι αφού δεν μας θεωρεί αξιόπιστο, ποιος ο λόγος να τον μετράμε σε αυτές. Άρα έχουμε απέναντι στους δημοσκόπους και τον κύριο Σαμαρά. Είπε και άλλα ο κύριος Σαμαράς. Τα σχολιάσαμε πριν. Διμέτωπη επίθεση και εναντίον του Μητσοτάκη και εναντίον του Τσίπρα από τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε επίσης για κενό εκπροσώπησης της χώρας στην κεντροδεξιά σκηνή. Και στήριξε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τώρα να σας πω όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ ότι, όπως ξέρετε, χθες ανακοινώθηκε και επισήμως η πρόταση του Πρωθυπουργού για τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους πάρθηκε η απόφαση αυτή, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Φαίνεται όμως ότι θα υπάρξει ντόμινο εξελίξεων με ανασχηματισμό από Τετάρτη-Πέμπτη. Την Πέμπτη μάλλον προσδιορίζονται οι αλλαγές. Και φαίνεται ότι αυτό το ντόμινο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης δεν μπορεί να παραμείνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, θα φύγει από το κυβερνητικό σχήμα. Θα αναλάβει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Ακούω για τον κύριο Γιάννη Οικονόμου ότι θα μπει στην κυβέρνηση, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακούω για τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον πρώην υφυπουργό, ότι θα επιστρέψει στο Υπουργείο που έφυγε, γιατί έπρεπε να γίνει εκεί, έπρεπε να πάρει όλους η μπάλα των αλλαγών. Ακούω για τον κύριο Διονύση Σταμενίτη. Ακούω για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου ότι θα γίνει υφυπουργός και ότι μάλιστα θα αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο ευρωπαϊκών υποθέσεων εν ώψη και της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Όλα αυτά βέβαια μένει να επιβεβαιωθούν μόλις ανακοινώσει τις αλλαγές ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα είναι και οι τελευταίες αλλαγές που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επίπεδο ανασχηματισμού πριν τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν είχε διαρρεύσει το όνομα του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την επιλογή του γραμματέα. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι από τους λεγόμενους υπουργούς το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στον χώρο της νεολαίας, στο κομμάτι της νεολαίας που αντιστοιχεί στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στο κεντροδεξιό κοινό. Θεωρούν πως έκανε έργο το γεγονός ότι συγκρούστηκε με τους συνδικαλιστές, ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, πάλι προς όφελος του κυρίου Κυρανάκη και της κυβέρνησης ήταν αυτό. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Οι φίλοι μας οι ταξιδιές λένε το ακριβώς αντίθετο. Η στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των τριαντάριδων του κόμματος, οι οποίοι συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα, όπως αντίστοιχα είχε γίνει και η επιλογή του Παύλου Μαρνάκη το 2021 για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, προφανώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές σηματοδοτούν κάτι σημαντικό. Να σας πω ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, αλλά διατηρεί άριστες προσωπικές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι αυτός ο οποίος πολιτικά ανέδειξε τον κύριο Κυρανάκη. Διατηρεί καλές σχέσεις και με την άλλη, ας την πούμε, σοκομματική ομάδα. Τάση της Νέας Δημοκρατίας, το περιβάλλον και τους υποστηρικτές, τα στελέχη του Κώστα Καραμαλή. Ο κύριος Κυρανάκης, αν και θα είναι γραμματέας, τελικά όπως μαθαίνω θα δώσει ταυτόχρονα τη μάχη του Σταυρού, πέρα από την κομματική μάχη που θα τρέξει ο ίδιος για το κόμμα του δηλαδή. Θα τρέξει δηλαδή στα νότια προάστια και θα είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα, δεν θα είναι δηλαδή υποψήφιος στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσα από το επικρατείας. Και να σας πω επίσης ότι όσον αφορά τις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα ανακοινώσει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή το αργότερο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να οριστεί και διάδοχος του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς μετά από πολύ ετή μάχη με τον καρκίνο δεν τα κατάφερε, απεβίωσε, η κηδεία του έγινε προχθές. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένα πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Νίκο Ταγαρά. Δύο-τρεις δημοσκοπήσεις απομένουν ακόμα μέχρι να κλείσει, ας το πούμε έτσι, ο κύκλος των δημοσκοπήσεων, γιατί μπαίνουμε στις καλοκαιρινές, αν όχι διακοπές, σε καλοκαιρινές συνθήκες. Άρα χαλαρώνουν τα πράγματα σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικού σκηνικού. Η τελευταία δημοσκόπηση που θα βγει θα είναι η δημοσκόπηση MRB τάσης, είναι οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, που όπως μου έλεγε ο Δημήτρης Μαύρος, ο καλός φίλος και δημοσκόπος, οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που θα βγουν περίπου στα μέσα Ιουνίου, μάλλον την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο στις αρχές της μεθεπόμενης, θα είναι ίσως η πιο μεγάλη δημοσκόπηση, με δείγμα 2.000 ψηφοφόρων σε όλη την Ελλάδα και με μεθοδολογία κάλπης. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί έχει διαφορά η κάλπη από την τηλεφωνική μέθοδο. Οπότε έτσι θα κλείσει ο κύκλος, ο χορός, ο κύκλος μάλλον των δημοσκοπήσεων, και μετά τις 25 Αυγούστου που επιστρέφει ο κόσμος στα αστικά κέντρα και επιστρέφει από τις διακοπές, θα μετρήσουν πάλι οι δημοσκόποι για να δουν πού πάει το πολιτικό σκηνικό. Μέχρι τότε βέβαια πάντα υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, δημοσκοπήσεις πρεσβείας ή πρεσβειών, μυστικές δημοσκοπήσεις οποίες δεν ξέρει κανείς. Αύγουστο δεν γίνονται ποτέ δημοσκοπήσεις, ούτε Ιούλιο βεβαίως. Αλλά πάντα κάτι υπάρχει για να διακινείται στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Λοιπόν, αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την καλή φίλη εργατολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Καρδαρή. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής μας.
0: Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις μπει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Δεν νομίζω.
1: Καθόλου ακόμη.
0: Τι θα σχολιάσεις σήμερα, τι θέλεις να σχολιάσεις?
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω ένα θέμα για το οποίο έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το πώς αξιοποιείται η επιδοτούμενη ανεργία στον ασφαλιστικό μας βίο.
0: Α, είναι όταν ωραίο μιλάω θέμα αυτό. Αν είναι δωρεάν, ναι, ή πληρώνουμε τελικά.
1: Πολύ σωστά. Οι περισσότεροι νομίζουν βέβαια ότι γνωρίζουν ότι δεν πληρώνουν την επιδοτούμενη ανεργία και έτσι συμπληρώνουν τα ένσημά τους, που μπορεί να είναι μέχρι 300 ημέρες για αυτούς που θα βγουν στα 62 και πάνω με 40 χρόνια ασφάλισης με πλήρη σύνταξη. Το θέμα είναι ότι ό,τι δεν πληρώνεται δεν συμμετέχει και χρηματικά ως ανταπόδοση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που έχει τα 40 χρόνια με μια επιδοτούμενη ανεργία θα υπολογιστεί η σύνταξή του σαν να έχει 39 έτη. Αυτό το λέμε για να μην νομίζουν ότι θα πάρουν τα ίδια χρήματα με κάποιον που έχει δουλέψει 40 χρόνια.
0: Πόσες ημέρες δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε?
1: Μέχρι 300. Μέχρι 300. Δηλαδή
0: συνολικά στο χρόνο, στο χρόνο εργασίας.
1: Βεβαίως. Μπορεί να είναι και διασκορπισμένες, να μην είναι ένας χρόνος συνεχόμενης επιδοτούμενης ανεργίας. Μπορούμε να πάρουμε για παράδειγμα από το 98 δύο μήνες που είχαμε, το 2002 άλλους τρεις, να συγκεντρώσουμε μέχρι 12 μήνες, 300 ημέρες.
0: Άρα στο συνολικό χρόνο εργασίας μας, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την σύνταξη από ανεργία, δηλαδή τους μήνες ανεργίας, είναι μέχρι 300 μέρες συνολικά.
1: Σωστά. Με εξαίρεση αυτούς που θα βγουν στα 67 τους,
0: ναι,
1: με 4.500, δηλαδή το ακριβώς αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται,
0: ναι,
1: εκεί θα πάρουν μέχρι 200 και αυτές πρέπει να είναι στην τελευταία δεκαετία.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν ο νόμος διαφοροποιεί, δίνει μια προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν τα 40,
0: ναι,
1: χρόνια. Σε αυτούς που έχουν λιγότερα τους χαρίζει εντός εισαγωγικών 200.
0: Μετράει στη μειωμένη σύνταξη όλο αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και για τη μειωμένη σύνταξη, τις 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα αν λείπουν και 100 ένσημα τα τελευταία 5 χρόνια που θέλουμε, αυτό απαιτεί ο νόμος,
0: ναι.
1: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρονιά και ένσημα της επιδοτούμενης ανεργίας ή της επιδοτούμενης ασθένειας
0: mm-hmm.
1: που λειτουργεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως περιγράψαμε προηγουμένως.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω αν ισχύουν τα ίδια και για την ασθένεια για την οποία επιδοτούμαστε από τον ΕΦΚΑ.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, για τα 40 χρόνια, 300 μέρες οποτεδήποτε, για τα 15 χρόνια, στην τελευταία δεκαετία μέχρι 200, δεν αποδίδουν χρηματικά,
0: mm-hmm.
1: αλλά είναι μία αναγνώριση δωρεάν. Δεν την πληρώνουμε, μας θεμελιώνει απλά τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανταποδοτικό στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά κάποια χρόνια ή κάποιους μήνες ή κάποιες μέρες ανεργίας, η οποία πιθανόν να μην έχει επιδοτηθεί, τι γίνεται εκεί?
1: Α, πολύ σωστή ερώτηση. Όταν δεν έχει επιδοτηθεί, είναι καθαρά κενό χρονικό διάστημα και πρέπει να εξαγοραστεί. Δεν μπορεί να αναγνωριστεί η απλή εγγραφή μας στο Μητρό των Ανέργων.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το διαχωρίζουν και μας φέρνουν βεβαιώσεις. Εγώ ήμουν εγγεγραμμένος άνεργος. Δεν θέλει ο νόμος τους εγγεγραμμένους ανέργους, θέλει τους επιδοτούμενους άνεργους.
0: Μάλιστα.
1: Για να χρησιμοποιήσουν τον
0: άρα,
1: χρόνο στη
0: και πώς εξαγοράζεται, υπάρχει συγκεκριμένο δηλαδή πακέτο ύψους εξαγοράς,
1: ναι,
0: για τους ανέργους που δεν
1: βεβαίως,
0: έχουν επιδοτηθεί?
1: Όπως όλα τα άλλα πλασματικά χρόνια,
0: ναι.
1: Αν είναι κάποιος μισθωτός, θα πάρουμε τον τελευταίο μεικτό του μισθό,
0: ναι.
1: Και για κάθε μήνα θα πληρώσουμε το 20% των μεικτών τους αποδοχών. Άρα λοιπόν εξαγοράζεται με βάση τον τελευταίο μας μισθό και αν
0: μάλιστα.
1: είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, με βάση την κατηγορία που έχουμε επιλέξει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα Καρδαρή. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Με συγχωρείς, κάτι τελευταίο, συγγνώμη που
1: βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη και την καθαρογραφή της απόφασης που βγήκε, με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Στέλιος, αυτοί που δεν έκαναν προσφυγή μπορούν να κάνουν κάτι άλλο ή όχι?
1: Δεν γνωρίζω τα θέματα αυτά. Καλύτερα να απευθυνθείτε σε κάποιον συνάδελφο που ασχολείται
0: okay.
1: με τα δάνεια,
0: mm-hmm.
1: Για να είναι πιο εξειδικευμένο.
0: Ωραία, να είναι εξειδικευμένη η απάντησή του. Ευχαριστούμε
1: ναι.
0: πολύ, Μαργαρίτα. Να είσαι καλά.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.com

0: Συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά, φίλες και φίλοι, το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, στο Intercontinental, το γνωστό αθηναϊκό ξενοδοχείο. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και να σας πω πριν πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντερέο, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, του Real FM. 6 τυχεροί θα κερδίσετε. 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village μαζί με τον Manesi Travel. Σας στέλνουν σε οικογενειακές διακοπές και ο Real FM βεβαίως. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Όλα συμπεριλαμβανομένων, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες, water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες, θερινό σινεμά, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesi Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJet. Με την SeaJet φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλοο της εταιρείας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα πάμε να μάθουμε τα νέα του Σαββατοκύριακου σε μετεωρολογικό επίπεδο. Τι καιρό θα μας κάνει το Σαββατοκύριακο και τι να περιμένουμε από Δευτέρα. Ελάτε κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Πολύ καλό το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια. Με τη θερμοκρασία να φτάνει σε περιοδικά ιδίω στη Θεσσαλία 32 και 33 βαθμούς. Mm-hmm. Αλλά και οι μικρές, όπως περίπου γύρω στη Φλόρινα, να έχουμε 8 και 10 βαθμούς ελάχιστης θερμοκρασίας. Στην Αθήνα, γύρω στους 30 βαθμούς, άλλες παραθαλάσσιες περιοχές, η μέγιστη να είναι 3 και 5 βαθμούς μικρότερη. Με καλές θάλασσες, χωρίς προβλήματα τα ταξίδια και στη θάλασσα τα μπάνια. Αύριο θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, κανένα τσίπηση 1-2 βαθμούς. Mm-hmm. Ενώ από την Δευτέρα που μπαίνουν οι βορειάδες θα πέσει πάλι αντίστοιχα. Γενικά η θερμοκρασία σχεδόν στα κανονικά επίπεδα. Από πλευράς καιρού, θα έλεγα στον ορεινό όγκο της Πίνδου, το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και προς Θράκη, το απόγευμα να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και από τη νύχτα πρέπει να σταματούν.

0: εσύ ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλο της εταιρείας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα πάμε να μάθουμε τα νέα του Σαββατοκύριακου σε μετεωρολογικό επίπεδο. Τι καιρό θα μας κάνει το Σαββατοκύριακο και τι να περιμένουμε από Δευτέρα. Ελάτε κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Πολύ καλό το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία να φτάνει σε αϊτροδικά ιδίως στη Θεσσαλία 32 και 33 βαθμούς. Mm-hmm. Αλλά και οι μικρές, όπως πριν γύρω στη Φλόρινα, να έχουμε 8 και 10 βαθμούς ελάχιστης θερμοκρασίας. Στην Αθήνα γύρω στους 30 βαθμούς, αλλά στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη να είναι 3 και 5 βαθμούς μικρότερη. Με καλές θάλασσες, χωρίς προβλήματα τα ταξίδια και στη θάλασσα τα μπάνια. Αύριο θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, να ξυπήσει 1-2 βαθμούς. Mm-hmm. Ενώ από την Δευτέρα που μπαίνουν οι βορειάδες θα πέσει πάλι αντίστοιχα. Γενικά η θερμοκρασία σχεδόν στα κανονικά επίπεδα. Από πλευρά καιρού, θα έλεγα στον ορεινό όγκο της Πίνδου, το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και προς Εθράκη, το απόγευμα να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και τη νύχτα πρέπει να σταματούν. Κάπως έτσι θα κυλήσει η νέα εβδομάδα. Το που έχω να πω ότι μέχρι και ημερολογιακά να μπούμε στο καλοκαίρι με το ηλιοστάσιο, δεν φαίνεται να έχουμε κάψα. Το τελευταίο δεκαήμερο τώρα του Ιουνίου θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό όμως που θέλω να προσθέσω, κύριε Παπαγιάννη, είναι επειδή γίνεται πολύ λόγος για το Ελνίνιο. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, με τα στοιχεία που διαθέτω, πώς ήταν το 2023, το 2024, πώς ήταν το 2015, το 2016, το 1998, 1997. Δηλαδή όπως και στην Μεγάλη Βρετανία βλέπουν στην χώρα τους πώς ήταν ο καιρός, έτσι να δούμε κι εμείς πώς ήταν ο καιρός αυτά τα χρόνια και αυτούς τους μήνες, για να πάρουμε μια εικόνα, για να μην ταλαιπωρούμαστε, για να μην βομβαρδιζόμαστε ότι το Ελνίνιο θα πέσει πάνω.
0: Αναφέρεστε σε αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αυτό πέρασε. Αυτό,
0: σε αυτό όμως σχολιάζαν για το Ελνίνιο κάποιοι.
1: Πέρασε ο καύσωνας. Εγώ θέλω να επιμένω κυρίως και να ενημερώνω και μέσω εσάς τον καιρό για την Ελλάδα. Λοιπόν, εκείνος ο καύσωνας που ήταν στην Δυτική Ευρώπη, ξέρουμε πως εξελίχθηκε και αυτή η αλλαγή, η δεύτερη που ήρθε, ήταν για αποτέλεσμα να έχουμε και κάποιες χαλαζοπτώσεις, γιατί επηρέασε μερικώς την Ελλάδα, περισσότερο τα Βαλκάνια. Αλλά έριξε όμως και τον καύσωνα στις κύριες περιοχές. Το Ελλήνιο, το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο υπάρχει, είναι αποδεκτό βέβαια, χωρίς να ξέρουμε πώς εξελίσσεται αυτές τις εβδομάδες, αυτόν τον μήνα και τι επιπτώσεις θα έχει στην Ελλάδα. Αυτό μόνο θέλω να αναφερθώ. Τι μπορεί να είναι στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι με το Ελνίνιο, αυτό που εξελίσσει, που δεν ξέρουμε ακόμη σε τι βαθμό θα εξελιχθεί και πώς, αν θα επηρεάσει και πώς την Ελλάδα.
0: Την καλημέρα μας κύριε Καντερέ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, τον κόψαμε τον κύριο Καντερέ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μας καλημέρισε όμως. Να είναι καλά ο κύριος Καντερές, πολύ έμπειρος μετεωρολόγος. Από τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, να πούμε ότι με ρωτάει εδώ ο φίλος ο κύριος Παυλίδης πόσες πιθανότητες δίνω για προώρες εκλογές. 50-50. Αυτά θα αποφασιστούν μετά τον 15 Αύγουστο. Η κίνηση πάντως χθες, η ανακοίνωση Πιερακάκη για την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250, κατά την δική μου ερμηνεία, δεν προκύπτει από πληροφόρηση αυτό, κινείται έτσι σε μια προεκλογικού τύπου λογική από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μετά τον 15 Αύγουστο οι πιθανότητες να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι περίπου στο 50%. Είναι 50-50 αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθεί από αρκετές παραμέτρους. Τι διεθνές περιβάλλον θα υπάρχει τότε. Πώς θα έχει κυλήσει το καλοκαίρι. Τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που θα έχει παραγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και θα τις έχει μπροστά του. Για να δει ποια στρατηγική, ποια τακτική θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν για να αποφασίσει αν τελικά πατήσει το κουμπί ή όχι. Επειδή με ρωτάει, επιμένει ο κ. Παυλίδης, θα έδινα 0,0001% πιθανότητες ο Πρωθυπουργός να ευνηδιάσει με εκλογές Σεπτέμβριο σε σχέση με το υπόλοιπο 50%. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Τώρα, ο φίλος ο κ. Χριστόπουλος, καλημέρα κ. Χριστόπουλε, παλιός φίλος ακροατής του Real FM, δικηγόρος στο επάγγελμα από την Γλυφάδα, μου έχει στείλει ένα τεράστιο μήνυμα. Τιμητικό πολύ για τον Γιώργο το Σουφλιά, έναν από τους όχι απλά πιο αποτελεσματικούς, αλλά και εντιμότερους υπουργούς, κατά την δική μου γνώμη, των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή και παλαιότερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

0: Νομίζω ότι με την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά απομένουν δύο παλαιοί βέβαια. Κλείνει σιγά σιγά και ο κύκλος των λεγόμενων βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας. Έχει φύγει από τη ζωή βέβαια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρώτος από όλους. Έχει φύγει ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Γιώργος Σουφλιάς προχθές και άλλοι μεγάλοι εκείνης εποχής. Απομένουν δύο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος είναι σε ηλικία περίπου 94-95 ετών, και ο Στέφανος Μάνος. Λίγο μικρότερος ο Στέφανος Μάνος, για να κλείσει όλη η γενιά. Μακάρι οι άνθρωποι να έχουν πολλά χρόνια ζωής μπροστά τους και να ξεπεράσουν και τα 100. Αλλά με αυτές τις δύο προσωπικότητες από τον συντηρητικό χώρο, από τον κεντροδεξιό φιλελεύθερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι κλείνει ένας κύκλος αυτών που λέγανε παλαιότερα οι πολιτικοί συντάκτες βαρώνει της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάστε το παρατσούκλι του Σουφλιά, ποιο ήτανε? Σαρακατσάνος ή Κουφός. Το Κουφός το γράφαμε εμείς οι πολιτικοί συντάκτες με την έννοια ότι είχε πάντα σοβαρό πρόβλημα με το δεξί του αυτή. Και μάλιστα δεν άκουγε καθόλου καλά και αναγκαζόταν να στρέψει το κεφάλι για να ακούσει από την άλλη πλευρά. Βέβαια να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε υπουργό σε κορυφαία υπουργεία. Και επί κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή. Με κορυφαίο όλων το γεγονός ότι υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός οικονομίας και οικονομικών, υπουργός περιβάλλοντος χωροταξίας και δημοσίων έργων, υπουργός ανάπτυξης κατά το παρελθόν, υπουργός παιδείας επίσης, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έχει περάσει από όλα τα κορυφαία υπουργεία εκείνων των κυβερνήσεων. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος ήταν πρώτος στη Νέα Δημοκρατία που προσδιορίσε τον ιδεολογικοπολιτικό όρο μεσαίος κεντρώος χώρος. Και ήταν από αυτούς οι οποίοι εξέφραζαν την πιο φιλελεύθερη, την πιο μετριοπαθή τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν αντίπαλος του Κώστα Καραμαλή στο θρηλυκό συνέδριο του 1997. Ήρθε δεύτερος ο Γιώργος Σουφλιάς. Διεγράφει στη συνέχεια από τον Κώστα Καραμαλή. Επανήλθε όμως με τα βαΐων και κλάδων σε εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κώστας Καραμαλής είπε: Γιώργο, έλα στο σπίτι σου. Αν το θυμάστε, οι παλιότεροι φαντάζομαι θα το θυμάστε. Κλείνει λοιπόν και ο κύκλος με τον Γιώργο Σουφλιά. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για την οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά που έβγαλε η οικογένεια ένα τόσο έντιμο και πατριώτη πολιτικό.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
3: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
4: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
9: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
12: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
11: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
12: My Nutri Health.

0: ψυχικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
4: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζα.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Τα Μπρούνο. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Σήμερα όλοι έχουν στην ντουλάπα τους ένα τζιν παντελόνι. Τις 6 Ιουνίου του 1850 όμως, σαν σήμερα, το είχε μόνο ένας, ο Λιβάι Στράους που το δημιούργησε. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1925 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η αυτοκινητοβιομηχανία Chrysler. Δημιούργησε μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα του κόσμου, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποκτήσουν όλοι. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν όλοι μια επιτυχία σαν το You Keep Me Hanging On. Η Kim Wilde το έλεγε. Θυμάστε, το 1987 ήταν νούμερο ένα στα charts. Όλοι δεν μπορούν να κάνουν και πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Ένας από αυτούς που το κατάφεραν ήταν ο Κώστας Κουκοδήμος το 1994 σαν σήμερα και το ρεκόρ του παρέμεινε ανέπαφο για 13 ολόκληρα χρόνια. Όλοι επίσης ξέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα. Πότε όμως πουλήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό, αυτό έγινε στην Αμερική πολλά χρόνια πριν το 1930 σαν σήμερα.
8: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Βρεθούμε σήμερα.
10: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
9: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
10: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
9: Εντάξει.
10: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
9: Oh.
10: είσαι πολύ γενναίος.
11: Πρότυπο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσχη Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
12: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
13: Πάλι για τα φαγητά μας.
12: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
13: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
12: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
13: Sonia online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
12: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
14: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
15: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Σόνια online στο χούσε.gr. Ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σε...

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: 93 FM Radio. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
3: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
6: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
5: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
6: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Steel.
5: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
6: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Steel και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
5: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Steel. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93. Θέλεις να ράξεις το σπίτι να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι, τέσσερα όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιανδρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή

0: Radio Preveza 93.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
0: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
0: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα, είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις για νική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
6: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος-διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
9: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
10: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
11: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
10: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
11: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
10: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
11: Τζοέλ.
10: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Στο Radio Πρέβεζα 93, ακούς αυτό. Okay.

0: 93. Σαββατοκύριακα στο Radio Πρέβεζα 93 με τον Θέμη Τζανή. Η Πρέβεζα ακούει.
1: Η Πρέβεζα ακούει.
2: Hi, I'm Adele.
3: This is Chris from Coldplay.
4: Hey, it's Billie Eilish.
5: What's good? Lady Gaga.
6: It's The Weeknd.
7: I'm Kylie Minogue.
8: Hi, this is Madonna.
9: Get ready.
0: Το Σαββατοκύριακο σου έχει μία συχνότητα. Μία συχνότητα. 93. Αμέσως τώρα. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή Σουκού με τον Θέμη Τζανή. Δυναμώστε.
10: Let's go!
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο στον αέρα του Radio Πρέβεζα 93. Ένα ακόμα Σουκού είναι κοντά σας. Ακριβώς λίγα λεπτά μετά τις 12. Και για τις υπόλοιπες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά. Πίσω από τα μικρόφωνα ο Θέμης Τζανής. Πολλές μουσικές και σήμερα, διάφορα περίεργα και παράξενα από όλο τον κόσμο. Τι μας απασχόλησε στην εβδομάδα που έφυγε και τι θα μας απασχολήσει στην εβδομάδα που θα έρθει. Φυσικά σε όλο αυτό δεν είμαστε μόνοι μας, παρέα μας πάντα το Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας. Εκεί όπου η γεύση συναντάει τη θέα και κάθε στιγμή γίνεται ξεχωριστή. Radio Πρέβεζα 93, Facebook και Instagram, ακολουθήστε μας. Και αν θέλετε να συμμετέχετε και εσείς αυτήν την παρέα, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viper εδώ του στούντιο, στο 698-305-83-89 και τα email σας στο studio radiopreveza@gmail.com.

6 Ιουνίου λοιπόν σήμερα, και να πούμε ότι είναι η μέρα της ρώσικης γλώσσας και παγκόσμια ημέρα κατά των παράσιτων. Εμείς δεν πιστεύουμε να έχουμε παράσιτα. Radio Preveza 93, σταθερά. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλή ακρόαση σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

Από ό,τι βλέπετε ο καιρός καλοκαιρινός. Θα φτάσει μέχρι και τους 27 βαθμούς από ό,τι λένε εδώ τα κοιτάπια μου. Πιστεύω ότι πλέον μπήκε το καλοκαίρι. Ζέστη πάντως κάνει, μην παραπονιέστε. Ιδανική μέρα για μπάνιο.

Εν τω μεταξύ, στα πολιτικά δρόμενα έχουμε τελικό ξεκαθάρισμα και στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ομιλία του Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή. Στα διεθνή μας έχουμε το πόκερ του Ζελένσκι με την επιστολή για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε τρίτο ημίχρονο εκεί στους τελικούς του μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, από ένταση στο παρκέ μέχρι καταγγελίες. Δεν θα διορθωθούμε ποτέ εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε το γαμήλιο πάρτι της Dua Lipa εκεί στο Παλέρμο που έγινε πανικός. Κλείσαν όλο το Παλέρμο για να κάνουν μπάτζελορ. Μάλλον όχι μπάτζελορ, γαμήλιο πάρτι.

Λοιπόν, στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων βρίσκεται το πολυτελές γαμήλιο πάρτι της Dua Lipa εκεί στο Παλέρμο της Σικελίας, καθώς οι αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας και οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια πολλών κατοίκων. Και με το δίκιο τους βέβαια, το ζευγάρι επέλεξε τη Σικελία για τους λαμπερούς εορτασμούς λοιπόν του γάμου του. Παντρεύτηκε με τον Κάλουμ Τέρνερ, κυρία Dua Lipa. Οι αντιδράσεις λοιπόν δεν άρχισαν να εμφανιστούν, με κατοίκους να αναρτούν αφίσεις στο κέντρο της Παλέρμου, στις οποίες αναγράφονται συνθήματα όπως «Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση», «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «Το Παλέρμο δεν είναι μόνο για τους πλούσιους». Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, ορισμένες από τις αφίσεις αφαιρέθηκαν τα μέλη της ιδιωτικής ασφάλειας της εκδήλωσης. Το έκανε δικό της το Παλέρμο, η Dua Lipa.

0: Πάμε και εδώ στα δικά μας. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας λοιπόν και Οικονομικών αυξάνει, λέει, τον ακατάσχετο όριο τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που ίσχυε. Να πούμε ότι το νομοσχέδιο θεσπίζει δυνατότητα ολικής άρσης κατάσχεσης λογαριασμού με καταβολή του 25% της οφειλής. Θεσπίζει νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεις για χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης με ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός με μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών στα 5.000 ευρώ, επιτρέποντας τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Και τα μέτρα στοχεύουν περίπου 2 εκατομμύρια οφειλέτες που αντιμετωπίζουν πιέσεις χρέων.
1: Σαββατοκύριακα στο Radio Preveza 93 με τον Θέμη Τζανή.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Dua Lipa λοιπόν σε ένα Purple Disco Machine Remix.

Ο Ζελένσκι λοιπόν έστειλε επιστολή για τον πόλεμο και τη Ουκρανία στον κύριο Πούτιν και με λίγα λόγια του είπε ότι θέλει να βρεθούν τέτα τέτ. Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε αρνητικά. Όπως αναμενόταν στην πρόσκληση του Ζελένσκι για απευθεία συνάντηση, ο Ουκρανός το γνώριζε αυτό εκ των προτέρων βέβαια και επεδίωξε με την επιστολή να αφήσει έκθετο τον Πούτιν στις ρωσικές ελίτ, στην Ευρώπη και στην Ουάσιγκτον.

Να είμαστε δίπλα στο Τζίπρα, είπε ο Φάμελος. Υπογραφές μαζεύει ο Πολάκης. Αυτό το πολιτικό γίγνεσθε εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλο κράτος. Πρέπει να έχουμε τη μοναδικότητα και την αποκλειστικότητα, νομίζω, στο πώς διαχειριζόμαστε τις πολιτικές καταστάσεις. Για όλους μιλάω, έτσι.

Κάπως έτσι λοιπόν συμπληρώνουμε το πρώτο μισάωρο για σήμερα. Συντονισμένοι πάντα εδώ στο Radio Brevesa 93. Φτάνουμε στο πρώτο διαφημιστικό break για σήμερα και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, μην φύγετε.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Στο Radio Πρέβεζα 93, ακούς αυτό.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.

Επιστροφή λοιπόν εδώ. Ακριβώς 10 λεπτά πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα. Εδώ στο Radio Preves 93. Ένα ακόμα σου κουίνε κοντά σας, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο Radio Preveza 12 με 2. Φυσικά παρέα μας στο Celest Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας. Εκεί όπου η γεύση συναντάει τη θέα και κάθε στιγμή γίνεται ξεχωριστή. Για τους φίλους λοιπόν του ποδοσφαίρου, ξεκινάει η μεγαλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως του ποδοσφαίρου. Ξεκινάει το Μουντιάλ λοιπόν του 2026 την ερχόμενη εβδομάδα. Την 5η λοιπόν 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Μουντιάλ λοιπόν του 2026 είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα τα τελευταία χρόνια, καθώς θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες. Επίσης για πρώτη φορά θα είναι τόσο μεγάλο, αφού θα περιλαμβάνει 48 ομάδες, έναν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό από τις 32 που αγωνιζόντουσαν στη διοργάνωση μέχρι το Κατάρ του 2022. Θα διεξαχθούν συνολικά 104 αγώνες για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Μία αύξηση λοιπόν 40 αγώνων σε σύγκριση με τα προηγούμενα τουρνουά, όπου οι 48 ομάδες που προκρίνονται στο τουρνουά χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων ο καθένας. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται στους 32 και από εκεί οι ομάδες αγωνίζονται μέχρι τον τελικό. Να πούμε ότι την αυλαία θα ανοίξει η εθνική ομάδα του Μεξικού, αγωνιζόμενη απέναντι στη Νότια Αφρική στις 11 Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης λοιπόν, στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα, το οποίο θα γίνει ο πρώτος χώρος στην ιστορία που θα φιλοξενήσει τρία παγκόσμια κύπελα μετά από αυτά του 1970 και του 1986.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Τα νέα του ίντερνετ.

παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

Εν τω μεταξύ, η εβδομάδα που μας έρχεται είναι εβδομάδα ανακατατάξεων εδώ και στην κυβέρνηση. Όπου αυτή τη Δευτέρα, λοιπόν, με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη την ερχόμενη Τετάρτη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος και τις λοιπές ανακοινώσεις της επόμενης ημέρας, έρχονται αλλαγές. Με το που θα επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από τη Βοστόνη όπου βρίσκεται. Ας πούμε ότι είναι ένας μίνι ανασχηματισμός.

Φτάνοντας σιγά σιγά στα μηνύματα, στα διαφημιστικά μηνύματα των 1 και 30 για να μπούμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία εδώ στο Σουκού Radio Πρέβεζα 93 παρέα με το Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας.

0: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης. Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο. Ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σαν σήμερα. Παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Σήμερα όλοι έχουν στην ντουλάπα τους ένα τζιν παντελόνι. Τις 6 Ιουνίου του 1850 όμως, σαν σήμερα, το είχε μόνο ένας, ο Λιβάι Στράους που το δημιούργησε. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1925 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η αυτοκινητοβιομηχανία Chrysler. Δημιούργησε μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα του κόσμου, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποκτήσουν όλοι. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν όλοι μια επιτυχία σαν το You Keep Me Hanging On. Η Kim Wilde το έλεγε. Θυμάστε, το 1987 ήταν νούμερο ένα στα τσάρτς. Όλοι δεν μπορούν να κάνουν και πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Ένας από αυτούς που το κατάφεραν ήταν ο Κώστας Κουκοδήμος το 1994 σαν σήμερα και το ρεκόρ του παρέμεινε ανέπαφο για 13 ολόκληρα χρόνια. Όλοι επίσης ξέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα. Πότε όμως πουλήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό, αυτό έγινε στην Αμερική πολλά χρόνια πριν το 1930 σαν σήμερα.
7: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
7: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
7: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
8: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
7: Με έκανες χώμα.
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άντρες και γυναίκες.
10: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε κάθε μέρα.

0: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα ακόμα σουκού ήταν κοντά σας για δύο ώρες μέσα από τη συχνότητα του Radio Preveza 93. Πίσω από τα μικρόφωνα και στη μουσική επιμέλεια κοντά σας βρισκόταν ο Θέμη Τζανής. Όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 εδώ στο Radio Preveza 93. Φυσικά παρέα μας στο Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας. Εκεί όπου η γεύση συναντάει τη θέα και κάθε στιγμή γίνεται ξεχωριστή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Σαββάτου. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε Radio Preveza 93. Πολλά φιλιά σε όλους. Bye bye.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story?
4: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μπάριο, όλοι.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 2682-026600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
11: να ξεχωρίζει?
10: Διαφημίσου στο Radio Prep.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
2: Radio Preveza 93.

0: Radio Preveza 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.

0: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
1: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
2: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Ήταν το Internet Report.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.

0: 93. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
9: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
12: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
11: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
12: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
12: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
11: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
12: Εσύ από πού έρχεσαι?
11: Δεν έρχομαι. πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Bario All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Bario. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820 51100.
10: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
12: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
13: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
12: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
13: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682-089-100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
16: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
17: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Μπαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
18: Ανεβάς την παραγωγικότητά σου.
19: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
18: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
17: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Πρέβεζα 93.
3: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
4: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
7: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
11: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
10: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
11: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
10: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
11: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
10: Τηλέφωνο 26820-29-094.
11: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

στην κίνηση βρίσκετε τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.

0: Τρέβεζα 93.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση, να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια.

0: στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
5: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 82 0 22 285.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
0: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο
8: τονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and

0: 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Βρεθούμε σήμερα.
9: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
8: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου. Σκοτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
11: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα.
13: Ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε, ούτε Papa Ute.
12: Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε.
14: The world's on fire, I burn, happily dancing with you.
12: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
11: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93. Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Preveza 93.
1: Σήμερα όλοι έχουν στην τουλάπα τους ένα τζιν παντελόνι. Τις 6 Ιουνίου του 1850 όμως, σαν σήμερα, το είχε μόνο ένας, ο Λιβάι Στράους που το δημιούργησε. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1925 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η αυτοκινητοβιομηχανία Chrysler. Δημιούργησε μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα του κόσμου, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποκτήσουν όλοι. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν όλοι μια επιτυχία σαν το You Keep Me Hanging On. Η Kim Wilde το έλεγε, θυμάστε? Το 1987 ήταν νούμερο ένα στα charts. Όλοι δεν μπορούν να κάνουν και πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Ένας από αυτούς που το κατάφεραν ήταν ο Κώστας Κουκοδήμος το 1994 σαν σήμερα και το ρεκόρ του παρέμεινε ανέπαφο για 13 ολόκληρα χρόνια. Όλοι επίσης ξέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα. Πότε όμως πουλήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό, αυτό έγινε στην Αμερική πολλά χρόνια πριν το 1930 σαν σήμερα.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα.
5: Αυτά φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service,

0: Γίνεται εύκολα και γρήγορα και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
0: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στήλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
5: να ξεχωρίζει?
4: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

Radio Preveza 93. Let me be your hero.

0: τέλειο ύμνο.
1: Radio Prefeza
2: 93.
1: Oh boy.

0: την καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
0: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
0: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
0: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
0: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές γλυκές.

0: κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Radio.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Πρέβεζα 93.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza 93.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-24-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Ή για να είμαι πιο ακριβής για απόψε, καλώς σας βρήκα στη Μιλόγκα μας. Η Μαρία απέναντι μου απορεί, σου λέει, τι λέει τώρα αυτός. Η Μιλόγκα, Μαρία μου, είναι το μέρος που χορεύεται το τάγκο. Γι' αυτό απόψε θα μετατρέψουμε το στούντιο σε Μιλόγκα. Καθώς θα το πλημμυρίσουν τάγκο μελωδίες. Συνεχίζουμε δηλαδή από εκεί που κλείσαμε χθες το βράδυ. Επηρεασμένη από τον Άστρο Πιατσόλα. Οι καλύτερες λοιπόν τάγκο μελωδίες στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και κλασικά τάγκος και νεοτάγκος και ηλεκτροτάγκος. Όλες οι μορφές λοιπόν αυτού του αργεντίνικου ερωτικού χορού θα ακουστούν απόψε στον Real FM. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio at realfm.gr και 211-200-8200 για να επιλέξετε και εσείς τις αγαπημένες σας μελωδίες από τα τάγκο.

Μπαγκοφόντο από τους νεότερους εκπροσώπους του είδους. Από το Ρίο Ντελαπλάτα. Εκεί δηλαδή Αργεντινή και Ουρουγουάη. Εκεί που βρίσκονται και οι ρίζες του τάγκο, το οποίο γεννήθηκε γύρω στο 1880 στο Buenos Aires. Η επικρατέστερη των απόψεων υποστηρίζει ότι το τάγκο είναι ένα κράμα πολλών και διαφορετικών ρυθμών, μεταξύ των οποίων ο ισπανοκουβανέζικος ρυθμός χαμπανέρα, η μιλόγκα της αργεντινικής υπαίθρου, αλλά και ο νέγρικος χορός καντόμπε και τα ανδαλουσιάνικα τάγκος. Οι Μπαγκοφόντο θα μας απασχολήσουν αρκετά απόψε, όπως και το άλλο πολύ σημαντικό συγκρότημα του νέου τάγκο, η Κοντάν Project, αλλά φυσικά και κλασικότερες μελωδίες από Άστρο Πιατσόλα και Κάρλος Γκαρντέλ. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Πρώτος, σε προτίμηση φυσικά το τάγκο από το Άρωμα Γυναίκας, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Θα την αναλύσουμε όμως όταν θα έρθει η ώρα να το ακούσουμε.

0: Το τελευταίο το ακούω στην Αθήνα από την Έλλη Πασπαλά και τους Απόρριμαξ, το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τάγκο μελωδίες. Ελπίζω να έχετε διάθεση για να χορέψετε μαζί μας απόψε. Γι' αυτό κάντε και τις κατάλληλες επιλογές.
1: Στις πράξεις, εσέν μελώδικο ή φαντάστικο άνθρωπο.
0: Καλησπέρα στην Άντια και στον Αντώνη. Μην ανησυχείτε, θα ακούσει οπωσδήποτε το παίρνουν ακαμπέσα. Καλησπέρα στην Χαρούλα, θα συμφωνήσω. Όμορφο ανοιξιάτικο βράδυ. Γεια σου Βαγγέλη στην Κοζάνη, καλησπέρα στον Δημήτρη στο Ρέθυμνο με τον Νότι Μαυρουδί. Βεβαίως και θα ακουστούν αρκετές ελληνικές μελωδίες απόψε. Γεια σου Θεοδόση με το τάγκο από το 12 Monkeys. Καλησπέρα στον Γιάννη. Είπαμε, ούλτιμο τάγκο εν Ατένας από Απόρριμαξ και Έλλη Πασπαλά.

Πάμε για το επόμενο. Η Σόφη Σόλομον με τον Ben by the Sun. Η Σόφη Σόλομον, δεξιοτέχνης του βιολιού, πρώην μέλος των Νόη Βαβόη, πήρε την μελωδία του Γέρζι Πετερσμπούσκι από το 1935 με τον τίτλο του Ωστάντσια Νιετζέλα και τα μεταμόρφωσε σε Ben by the Sun.

Γεια σου, Ιωάννα. Δεν υπάρχει λέει, καλύτερο φροντιστήριο από το απόψινό. Υπέροχος, δυναμικός και ταυτόχρονα ερωτικός χορός που μεταδίδει το μήνυμα σε αυτόν που πρέπει να το λάβει. Ακούω και χορεύω με την ψυχή, τη φαντασία μου και με μεγάλο ενθουσιασμό. Χαίρομαι, Ιωάννα. Καλό βράδυ να έχεις. Καλησπέρα στον Πάνο, τον ημιυπαίθριο. Είπαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από την Σόφη Σόλομον. Είναι βασισμένο σε κλασικό, σε κλασική μουσική του 1935 από την Πολωνία και τον Γέρζι Πέτερσμπουσκι. Εάν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Απλά δεν μπορώ να το μεταδώσω γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Έχει όμως μια ιδιαίτερη αξία να το ακούσετε. Το τάγκο, αν και γεννήθηκε για να εκφράσει τα απελπισμένα αισθήματα των απόκληρων της κοινωνίας, είναι εκτός από τη θλίψη, την νοσταλγία, την ανασφάλεια, το πάθος για μια καλύτερη ζωή, μουσική, χώρος και τραγούδι. Στην ιστορία του καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία είχε άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη βαρύτητα.

Ήταν Ghetto και Enjoy the Silence, η ταγκό εκδοχή δηλαδή του Enjoy the Silence στον Deepest Mode, στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα στην Γκέλη, πραγματικά με εκπλήσεις με τον Ricardo Epesparcher. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Γεια σου Σόφη με τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στον Μιχάλη με το ταγκό από το Moulin Rouge, το ταγκό της Ροξάνης. Και αυτό θα ακουστεί απόψε. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στην Μαρία που αγαπά το ταγκό. Γεια σου Πέπη, βεβαίως και χορεύουμε, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Καλησπέρα στην Δήμητρα. Κάτι είχα ψηλιαστεί, μου λέει, απόψε. Πάντα μου άρεσαν οι ρυθμοί τάγκο. Από τότε όμως που ξεκίνησα μαθήματα χορού, απλά τους λάτρεψα. Θα ήθελα να, αν γίνεται, να ακούσουμε το θάνατο του Ταύρου, του Σταύρου Λάντσια. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Καλησπέρα στην Λιδία. Γεια σου Θανάση στην Πάτρα. Καλησπέρα στον Αντρέα. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Γεια σου Ρενάτα που σε γύρισα πίσω στις Βρυξέλλες με τις αργεντίνικες μελωδίες. Καλησπέρα στον Χάρη, καλησπέρα στον Τάσο. Γεια σου Χρύσα, καλησπέρα στην Μέρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το τάγκο χορεύονταν κυρίως στα πορνεία, με έντονες αισθησιακές κινήσεις και την ανταλλαγή στίχων με σεξουαλικό περιεχόμενο. Στους χώρους αυτούς κυριαρχούν οι κομπάδρες, οι μάγκες και συνήθως προαγωγοί, με το ιδιόρυθμο ντύσιμο και την εύκολη χρήση του μαχαιριού. Στη γοητεία του τάγκο αντιστέκεται μόνο η ανώτερη τάξη εκεί στην Αργεντινή, που το αντιμετωπίζει υποτιμητικά ως προϊόν των πορνείων. Τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το τάγκο κερδίζει τους αριστοκράτες και τους αστούς του Παρισιού, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, και όταν γυρνά πίσω στο Buenos Aires είναι πλέον καταξιωμένο και το χειροκροτούν όλες οι τάξεις. Το 1917 ο Κάρλος Γκαρντέλ θα τραγουδήσει για πρώτη φορά τάγκο σε θέατρο. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός που του έχουν δώσει, ότι το τάγκο είναι το προήμιο μιας ερωτικής σχέσης. Είναι η εισαγωγή στην επιθυμία.

Boulevard of Broken Dreams από τον Tony Bennett, αφιερωμένα στην Εύη. Καλησπέρα στον Γιάννη. Γιάννη, το Bye Ballar από τους Παχοφόντο έπαιξε ήδη, ήταν το δεύτερο τραγούδι της απόψινης εκπομπής. Γεια σου Μαριέτα, καλησπέρα στην Μίνα. Κατά μία εκδοχή μου γράφει, τα βήματα του τάγκο ως προκλήσεις μπορεί να αποτελέσουν τη σπίθα που θα ζωντανέψει το πάθος και μονομιάς να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα, καθώς οι κεραυνοί γίνονται αμφίδρομοι. Επιλογή το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Καλησπέρα στην Εύα και καλό ταξίδι. Γεια σου Ματίνα. Καλησπέρα στην Μαρίνα, καλησπέρα στον Κωστή. Καλώς επέστρεψες και πάλι στην παρέα μας. Γεια σου Χαρά. Θα συνεχίσουμε με τάγκο λοιπόν και θα ζητήσω απλά κάποιο που είχα ζητήσει παλαιότερα αλλά δεν το έβαλες. Αλλά υποσχέθηκες ότι θα το έβαζες με την πρώτη ευκαιρία. Και αυτή είναι η απόψη, γιατί αυτό το τάγκο είναι απλά το πιο μελωδικά υπέροχο. Αντριάνο Τσελεντάνο και Λουμφάρδια.

Από τους νεότερους και πάλι εκπροσώπους, ο Φετερίκο Μπέλ. Καλησπέρα Μαριέτα, φυσικά θα ακούσουμε και την κουβαρσίτα. Καθώς είπαμε ότι θα ακούσουμε και κλασικά. Αλλά θα ακούσουμε και ελληνικά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Καλησπέρα στον Ευρυπίδη με την Χάρης Αλεξίου. Καλησπέρα στον Βασίλη με τη Δέσποινα Ολυμπίου. Και το Βάλε Μουσική, ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά τάγκος. Γεια σου Κατερίνα μου που το κινητό σου τελειώνει σε 2.87, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Χαρούλα με την Σόφη Σόλομον. Και το A Light That Never Dies. Καλησπέρα στον Λεωνίδα και στην Βάσο σας, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Στην πρώτη περίοδο του τάγκο, η οποία οριοθετείται μεταξύ 1900 και 1915, επικρατούν κυρίως οι χαρούμενοι ρυθμοί, όπως ο ρυθμός της Μιλόγκα. Το El Choclo, το πρώτο τάγκο Μιλόγκα, γράφτηκε από τον Άντζελ Πιλόλντο και ο χορός ήταν έντονος και αισθησιακός. Εκείνη την περίοδο συναντάμε κυρίως ορχιστρικά και λιγότερο τραγουδιστά τάγκος. Η αλλαγή θα γίνει στη δεύτερη περίοδο, από το 1917 έως το 1935, όταν συντελούνται αρκετές αλλαγές, δεδομένου ότι η αργό του λιμανιού και των παρανόμων, καθώς και οι προκλητικές και αισθησιακές κινήσεις του χορού, δεν είναι πλέον αποδεκτές από τη μεσαία τάξη, ενώ υπάρχει και η εμφάνιση του μπαντονέων, του κατεξοχήν μουσικού οργάνου του τάγκο, συν τη διάνθωσή του, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι και στην Ευρώπη. Οπότε γεννάται η ανάγκη για την ύπαρξη μιας αγοράς τάγκο μουσικής και ηχογράφησής της. Ο χορός γίνεται πιο ευπρεπής, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το τραγούδι και είναι η εποχή που δημιουργούνται οι τραγουδιστές αστέρες με κορυφαίο τον Κάρλος Γκαρντέλ, η προσωπολατρία του οποίου άγγιζε την υπερβολή αν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη των σημερινών μέσων μαζικής ενημέρωσης και καταλαμβάνουν την τάγκο σκηνή. Πράγμα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τους χορευτές εκείνης της εποχής. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 έως τα μέσα της δεκαετίας του 30, ο χορός του Buenos Aires γίνεται λιγότερο δημοφιλής σε σχέση με το τραγούδι. Δελαντάπ, αβεσάς, αφιερωμένο στη Ρενάτα.

Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ενδεχομένως η πιο σημαντική μορφή του τάγκο και ο μεγαλύτερος αστέρας του, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν ο Κάρλος Γκαρντέλ, γεννημένος στις 11 Δεκεμβρίου του 1890 στην Τουλούζ, στην Γαλλία. Με καταγωγή βέβαια από το Buenos Aires, από την Αργεντινή. Ο οποίος έχει γράψει μερικές από τις πιο διάσημες μελωδίες, όπως είναι φυσικά το Περούνα Καμπέσα, το οποίο αρχικά θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή και αμέσως μετά θα το ακούσουμε και με την ερμηνεία του Κάρλος Γκαρντέλ.

0: ίσως το πιο δημοφιλές ερωτικό τάγκο. Το Μπορούνα Καμπέσα το ακούσαμε στην ταινία Άρωμα Γυναίκας με τον Αλ Πατσίνο. Στο ρόλο του τυφλού να χορεύει με την Γκάμπριελ Άνγουορ ένα πολύ αισθησιακό τάγκο. Είναι δημιούργημα, όπως σας είπα, του Κάρλος Γκαρντέλ. Και ο τίτλος του σημαίνει στα ισπανικά «για ένα κεφάλι» και συγκεκριμένα «για ένα κεφάλι αλόγου». Καθώς το τραγούδι είναι μια ιστορία ενός τζογαδόρου που συγκρίνει την κακή του τύχη στις γυναίκες με μια υποδρομία στην οποία η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας είναι όσο και ένα κεφάλι αλόγου. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι και ας ακούσουμε τώρα και την αυθεντική ηχογράφηση που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Por una cabeza.

0: Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirarme...
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσω πάνω στον Κάρλος Γκαρντέλ, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα από τη Μαριέτα που λέει «Το πιο ερωτικό για ένα κεφάλαιο λόγου». Τι να πει κανείς. Είδατε, καταρρίψαμε για έναν μύθο απόψε.

0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στις προηγούμενες αναμετρήσεις, το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα, στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενοίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκυνικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Her Majesty Sound και Last Dance στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτό ακούγεται συχνά έτσι και αλλιώς από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι πολύ αγαπημένος ρυθμός. Βραδιά αφιερωμένη λοιπόν σε τάγκο μελωδίες. Τόσο από το παρελθόν, ακούσαμε μελωδίες από τη δεκαετία του 30. Και φτάνουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Έχουμε μετατρέψει απόψε το αληθινό ραδιόφωνο σε μιλόγκα. Και όπως ενδεχομένως να έχετε πληροφορηθεί, τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον στην Αθήνα, έχουμε μιλόγκα ακόμα και στον δρόμο. Με τους μιλονγκέρος, εκεί στο τέλος του πεζόδρομου της Ερμού, λίγο πριν από την Οδό Πειραιός, στο σημείο που γίνεται ακριβώς το παζάρι κάθε Κυριακή, να συναντώνται συχνά πυκνά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, στην επωνομαζόμενη μιλόγκα του δρόμου και να απολαμβάνουν χορεύοντας τάγκο ρυθμούς σε μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Από τα πιο ευχάριστα happenings που συμβαίνουν στην πόλη. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, σε ρυθμούς που και εσείς προστάζετε, εντός εισαγωγικών. studio@3lfm.gr για emails ή 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κατερίνα μου, προτιμώ να μείνω στη μουσική, για χορεύτης δεν ξέρω αν είμαι και τόσο καλός. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Μαρία. Μαρία, το τάγκο το οποίο ψάχνεις είναι το Άστρο Πιατσόλα. Το Ελσούρ μπορείς να το ψάξεις στο διαδίκτυο, θα το βρεις οπωσδήποτε. Άστρο Πιατσόλα, Ελσούρ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει στην Βάρη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ιωάννη Ραφαήλ και στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα στη Γιάννα που είναι συνάδελφος. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι καλές εκπομπές. Πάμε για Εμμάνουελ Σάντα Ρωμάνα για τη συνέχεια και Μετροπόλιταν.

σχετικά με τη μιλόγκα του δρόμου που ανέφερα λίγο νωρίτερα και με ρωτάτε. Να σας πω ότι δεν είναι πάντα προκαθορισμένες οι συναντήσεις. Υπάρχει όμως μία σελίδα, μία ιστοσελίδα, το Tango in Athens, την οποία αν επισκεφτείτε από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για το κάθε πότε συμβαίνει η μιλόγκα του δρόμου. Γεια σου ναυσικά στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Φάνια. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 3.37. Δυστυχώς είχε έρθει κενό το μήνυμά σου. Γεια σου Μάγδα. Με τιμά ιδιαίτερα το email που έχει στείλει. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Να και η πρώτη ελληνική νότα για απόψε. Το κλασικό, ας ερχόσουν για λίγο. Με τη φωνή της Δανάη Στρατηγοπούλου. Στο πρόσφατο remix βέβαια που έχει γίνει και όχι στην αρχική εκτέλεση. Επιλογή του Αντρέα για απόψε.

Πολύ ψηλά στις επιλογές σας απόψε, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Να πω καλησπέρα στην Ανθή. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Ευγενία, καλησπέρα στην Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Τάσο με την πολύ όμορφη φωτογραφία. Έχει πολύ πάθος μου λέει απόψε η βραδιά. Είναι λογικό, βραδιά τάγκο χωρίς πάθος δεν γίνεται. Η χρυσή περίοδος για το τάγκο είναι από το 1935 έως το 1955. Καθώς η γενιά του 40 ξεκινά με μια νέα προσέγγιση του τάγκο. Το 1935 είναι το έτος στο οποίο συμπίπτουν δύο γεγονότα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Το πρώτο είναι ο θάνατος του Κάρλος Γκαρντέλ σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία. Και το δεύτερο είναι το ντεμπούτο της ορχήστρας του Χουάντα Ντεαρέντσο στο καμπαρέ Σαντε Κλέρ, όπου ξεκινά η λεγόμενη χρυσή περίοδος του τάγκο και λίγη με την πτώση του Περόν το 1955. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όλα τα στοιχεία του τάγκο βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Οι μουσικοί παίζουν για τους χορευτές, οι τραγουδιστές τραγουδούσαν και εντάσσονταν μέσα στην ορχήστρα σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο όπου οι τραγουδιστές κυριαρχούσαν. Φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε και την στήριξη από το περονικό καθεστώς που το κατέστησε για λόγους πολιτικής εθνικό προϊόν της Αργεντινής.

Γεια σου Μαριέτα, όχι αυτή δεν είναι η Κόντα Project. Η Κόντα Project θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Αυτή είναι η Μπαχοφόντο Tango Club. 8 μουσική από την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, από την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, στην περιοχή δηλαδή που γεννήθηκε το τάγκο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Στάθη που μας ακούει στην Γερμανία. Γεια σου Νούλη μου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Φιλόμφρα. Καλησπέρα στον Χρήστο, συνοδεύει και η μουσική Χρήστο μου αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ όμως δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αλλά σε ευχαριστώ που μου το μεταφέρεις. Για ποδόσφαιρο μιλάμε και για τον Μέση, χορεύει αργεντινικό τάγκο. Δεν έγινε τυχαία η βραδιά. Ladies and gentlemen. Τους Golden Project θα τους ακούσουμε λίγο αργότερα. Πάμε για Los Vidos de Uruguayos. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα στην Πέγκη, καλώς ήρθες. Γεια σου Βάγκο με το Tango in Love. Καλησπέρα στην Ελένη. Χάρηκα ιδιαίτερα που σου προκάλεσα έκπληξη με τον Κάρλος Γκαρντέλ και την εκτέλεση που ακούσαμε με την ερμηνεία του στο Πορούνα Καμπέσα. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα Λία.

Για να πάμε και σε ορισμένα από τα πιο κλασικά. Ο Μέγας Άστορο, Άστορο Πιατσόλα. Και το Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα στον Κώστα από το κινητό που τελειώνει σε 6.25. Έχει ακουστεί ήδη το συγκεκριμένο που μου έχει στείλει στο μήνυμά σου. Καλό βράδυ Λίνα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Πολύμνια, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Λευκοσία. Γεια σου Αγγελική, υπέροχα μου λέει, τα τάγκο σας μας ανεβάζουν τη διάθεση και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε να χορεύουμε βέβαια, όπως στις ταινίες. Γεια σου Αλέξανδρε στο Τορόντο. Καλησπέρα Μέτη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ταξιδεύεις απόψε με τάγκο. Για λίγο ακόμη, για 20 λεπτά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο studio@3lfm.gr ή 211-200-8200. Μιλώντας φυσικά για κλασικά, La Cumbarsita, σύνθεση του Ουρουγουανού μουσικού Gerardo Matos Rodriguez από το 1916. Σίγουρα ένα από τα πιο κλασικά, αν όχι το πιο κλασικό. Εδώ σε ερμηνεία από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, αφιερωμένο στην Σόφη.

Η ουσιαστική περίοδος κρίσης του τάγκο ξεκινά με την πτώση του Περόν το 1955. Το τάγκο καταδιώχθηκε από τις στρατιωτικές δικτατορίες που ακολουθήσανε και ο αριθμός των 600 ορχήστρων που υπήρχαν επί εξουσίας του Περόν μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σκληρότερης δικτατορίας που γνώρισε η Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιδέλα το 1974. Χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις και εξαφανίσεις αντιφρονούντων. Μουσική και δημιουργή του τάγκο, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοεξόριστων καταφεύγει στο Παρίσι, όπου και ανατρέχει στις ρίζες του τάγκο, καθώς γεννά τη νοσταλγία για την πατρίδα, η θλίψη και ο πόνος της υποχρεωτικής εγκατάλειψης.

Η ουσιαστική περίοδος κρίσης του τάγκο ξεκινά με την πτώση του Περόν το 1955. Το τάγκο καταδιώχθηκε από τις στρατιωτικές δικτατορίες που ακολουθήσανε και ο αριθμός των 600 ορχήστρων που υπήρχαν επί εξουσίας του Περόν μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σκληρότερης δικτατορίας που γνώρισε η Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιντέλα το 1974. Χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις και εξαφανίσεις αντιφρονούντων. Μουσική.

Η ουσιαστική περίοδος κρίσης του τάγκο ξεκινά με την πτώση του Περόν το 1955. Το τάγκο καταδιώχθηκε από τις στρατιωτικές δικτατορίες που ακολουθήσανε και ο αριθμός των 600 ορχήστρων που υπήρχαν επί εξουσίας του Περόν μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σκληρότερης δικτατορίας που γνώρισε η Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιντέλα το 1974. Χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις και εξαφανίσεις αντιφρονούντων. Μουσική και δημιουργή του τάγκο, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοεξόριστων καταφεύγει στο Παρίσι, όπου και ανατρέχει στις ρίζες του τάγκο, καθώς γεννά την νοσταλγία για την πατρίδα, η θλίψη και ο πόνος της υποχρεωτικής εγκατάλειψης. El Choclo, εδώ από την φωνή του Nat King Cole, επιλογή του Γιάννη για απόψε.

Το Vuelva al Sur, το Αστόρ Πιατσόλα, το ακούσαμε χθες το βράδυ στην κανονική του εκτέλεση. Σήμερα θα το ακούσουμε στο remix από τους Coop. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την κρίση που πέρασε το τάγκο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Με τις δικτατορίες στην Αργεντινή μετά την πτώση του Περόν. Καθώς το τάγκο πολιτικοποιείται και γίνεται όργανο μιας αντιπολίτευσης που θέλει να δράσει δυναμικά στην αλλαγή της κοινωνίας. Η μουσική πλέον παίζει πια τον κυρίαρχο ρόλο, το τραγούδι και ο χορός περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Και η επίδραση της τζαζ οδηγεί στη γέννηση του τάγκο νουέβο, με κύριο εκπροσωπό του τον Άστορ Πιατσόλα. Ο Πιατσόλα αγαπήθηκε τόσο αλλά και κατακρίθηκε ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι με συχνές δρυμύτατες επιθέσεις τον κατηγορήσαν ότι κατέστρεφε το τάγκο και ότι η μουσική του πλέον δεν ήταν τάγκο. Η καταξίωσή του άρχισε πάρα πολύ να έρθει, όπως και η καταξίωση του τάγκο νουέβο στην Αργεντινή, ενώ ο ίδιος αμυνόταν ισχυριζόμενος ότι για εκείνον το τάγκο ήταν πάντα για τα αυτιά παρά για τα πόδια. Η πτώση της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή το 1983 οδήγησε στην αναγέννηση του τάγκο στο Buenos Aires. Και μαρτυρίες εκείνης της εποχής καταγράφουν ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παράξενη. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν σαν να φοβαθεί λίθαργο και ήθελαν να κινηθούν γρήγορα και άμεσα. Όλοι παρακολουθούσαν μαθήματα γιόγκα, μαθήματα πολεμικών τεχνών και μαθήματα χορού. Αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται και πάλι στο προσκήνιο ο χορός, ο οποίος ορίζεται κυρίως από περίπλοκα βήματα και βαθιά συναισθήματα.

Αφού κάναμε λοιπόν το ταξίδι σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, με βάση πάντα την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, εκεί μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης, τα τελευταία ακούσματα για απόψε, τα τελευταία τάγκο ακούσματα θα είναι βαλκανικά, θα είναι από τη δική μας Χερσόνησο. Η βαλκανική, και μάλιστα το πρώτο το οποίο έρχεται είναι ελληνικό. Σταύρος Λάντζιας, ο θάνατος του Ταύρου, για την Δήμητρα στην Κοζάνη.

Σταύρος Λάντσιας, λοιπόν, ο θάνατος του Σταύρου. Γιατί σε έναν λαό με το πάθος που έχουμε και εμείς οι Έλληνες, ταιριάζει απόλυτα το τάγκο. Γεια σου Βάγκο, μήπως ξεκινάει, μου λέει, κάποιος κύκλος με αφιερώματα σε διάφορα στήλη μουσικής και χορού και είναι τυχαίο το ενδιαφέρον σου για το τάγκο. Πολύ καλή ιδέα φίλε, καληνύχτα στην Πέπη. Μια ερωτική υπέροχη, λέει, εκπομπή, συνδυασμός από άνοιξη και τάγκο. Καλό βράδυ στην Εύα, καλό βράδυ στην Αναστασία. Γεια σου Μελίτα. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου γράφεις. Έχει παίξει το τραγούδι το οποίο μου ζητάς. Όπως γράφεις, κρίμα. Για μένα έχασα την πιο ωραία εκπομπή σου. Καληνύχτα Κατερίνα. Υπέροχα ακούσματα, λέει, και μας είχαν λείψει. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο της απόψινής εκπομπής. Earth Wheel, Sky Band και Gypsy Tango.

αφιερωμένο στην Αυσικά. Καληνύχτα Φρίνη, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα στον Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, στην Στέλλα, στα Τρίκαλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά, η Μιλόγκα να κλείσει για απόψε. Δύο ώρες μεθύσαμε με άρωμα τάγκο. Από τη Μαρία Ψάλτη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους. Το τελευταίο για απόψε είναι ένα ποίημα γραμμένο με νότες. Και είναι από τα Βαλκάνια. Boris Kovacs, Begin at the End. Ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους, να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα, στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης οι διοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενοίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και
0: στο Radio Preveza 93 ακούς αυτό.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Aquí, donde el mar reluce.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.